0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Άραγε, ποια αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

το φτωχό το σπιτικό του το έμαθα και αμέσως πήγα. Ποιος συμφορά μου, τι με βρήκε, μου φωνάσει μια γυναίκα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι τέσσερις, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: δεν ξέρω.
1: Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωή.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία.

0: Και όχι μόνο.
1: Πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το μεταξύ ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρότου και Καστελόριζου. Στη Ρώμη μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα έχει συνάντηση με τον Ιταλό ομολογό του. Θα παραστούν στην υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ. Νέα πολιτική αντιπαράθεση ανοίγει ο Δημήτρης Νατσιός, καταγγέλλοντας ότι εταιρείες που υιοθετούν και προωθούν τη λεγόμενη Walk Agenda απολαμβάνουν, όπως υποστηρίζει, προνομιακή μεταχείριση από την κυβέρνηση. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Συνεχίζεται η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Ξεκίνησαν οι καταθέσεις μαρτύρων. Χθες κατέθεσε η κόρη και η σύζυγος του μηχανοδηγού της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, περιγράφοντας τον αντίκτυπο της απώλειάς τους στην οικογένειά τους και όσα γνωρίζουν για τις τελευταίες στιγμές πριν από την φωνική σύγκρουση. Δεν πρόκειται να αλλάξει θέση η σκηνή που έχει τοποθετηθεί στην παραλία, στη Νέα Παραλία στη Θεσσαλονίκη, για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου το ερχόμενο Σάββατο, παρά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν εξαιτίας του γεγονότος ότι το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου βρίσκεται μέσα στο πλαίσιο που περιβάλλει την σκηνή ως αναπόσπαστο μέρος του σκηνικού. Το παραπάνω γεγονός επιβεβαίωσαν τόσο ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ο Αντιδήμαρχος Προστασίας Δημοσίων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας Γιώργος Δημαρέλος και Βασίλης Γάκης. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Δείτε περισσότερα στο arfes.gr.

0: Γενικά εθρίως προβλέπεται και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους μέχρι και οι 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια σήμερα με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία το μεσημέρι στους 28 με 29 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώνησιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτή είστε.
17: Τέλος.
18: Και καλή σας μέρα.
19: Είναι Τρίτη σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου. Το Ράδιο Θεσσαλονίκη ακούτε. Όπως κάθε πρωί από νωρίς είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 2 σήμερα. Θα δύσει στις 8 παρά 11 και η μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες και 47 λεπτά. Όπως αντιλαμβάνεστε, σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την φθινοπορεινή ημέρα. Στο εορτολόγιο θα δείτε τη γέννηση της Θεοτόκου και θα δείτε ότι γιορτάζει, δεν ξέρω βέβαια πώς και αν, ένα κάρο κόσμος. Δέσποινες, Μαρίες, Μαριέτες, Μαριανός, Παναγιώτιδες, Τσαμπίκος, Τσαμπίκα. Αυτά ποτέ δεν μπόρεσα να τα ξεχωρίσω στο μυαλό μου, δηλαδή ποιοι και ποιες γιορτάζουν 15 Αυγούστου, ποιοι και ποιες γιορτάζουν 8 Σεπτέμβρη και ποιες γιορτάζουν στα εισόδια της Θεοτόκου. Αλλά τέλος πάντων, από το να το ακούω κάθε χρόνο, κάποια στιγμή θα το συγκρατήσω. Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού, Παγκόσμια ημέρα Κυστικής Σύνωσης και επίσης Παγκόσμια ημέρα Φυσικοθεραπείας.

8 Σεπτεμβρίου σήμερα και σαν σήμερα το 1570 οι Οθωμανικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά κυριεύουν και λαιλατούν τη Λευκοσία, την οποία υπεράσπιζαν ο ενετός τοποτηρητής Ντάντελο και ο Έλληνας Ευγένιος Συγκλητικός. Η άλωση της Λευκοσίας σήμανε την επικράτηση των Τούρκων σχεδόν σε όλη την Κύπρο. 1822 διεξάγεται η Ναυμαχία των Σπετσών, κατά την οποία ο ελληνικός στόλος με 72 πλοία υπό την αρχηγία του Ανδρέα Μιαούλη νικά τον τουρκικό υπό τον Καρά Αλή. Έτσι ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των πολιορκημένων Τούρκων του ναυπλίου. 1919, Αμερικανοί πεζοναύτες εισβάλλουν στην Ονδούρα για να προστατέψουν τα συμφέροντα των εταιριών μπανάνας. 1943, η Ιταλία παραδίδει τα όπλα και επισήμως. Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις οι Έλληνες μόλις πληροφορούνται την είδηση αρχίζουν να πανηγυρίζουν, μαζί τους και πολλοί Ιταλοί που είναι αντίθετοι στον Μουσολίνη και στο φασιστικό καθεστώς της χώρας τους. 1993 η κυβέρνηση Μητσοτάκη στηρίζεται στην οριακή πλειοψηφία ενός βουλευτή μετά την ανεξαρτητοποίηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, ο οποίος κατόπιν παρότρινσης του Αντώνη Σαμαρά αποφασίζει να διαχωρίσει τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία. 2003 ο David Bowie γράφει ιστορία, δίνει την πρώτη διαδραστική συναυλία η οποία μεταδίδεται μέσω δορυφόρου σε 21 κινηματογράφους του κόσμου και οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να μιλήσουν μαζί του και να τους ζητήσουν αφιερώσεις. 2005 σε θερμό κλίμα πραγματοποιείται η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στη Χαλκιδική. Τότε ο Πούτιν ήταν πρωθυπουργός, όχι πρόεδρος. Πρόεδρος ήταν, ναι. Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε την Ελλάδα σοβαρό εταίρο της χώρας του, εξέφρασε τη βούληση για διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας, τη στήριξη στις προσπάθειες για εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, αλλά και τις ευχαριστίες του για την επικοδοματική στάση της Αθήνας στις σχέσεις Ρωσίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ιδιαίτερη εκτίμηση της Ελλάδας και την αμέριστη συμπαράσταση της Ρωσίας στο Κυπριακό τόνισε ο κ. Καραμάλης, ενώ αναφέρθηκε και στις προσπάθειες που καταβάλλονται για ειρήνη στα Βαλκάνια. Βλέποντας το όλο αυτό 21 χρόνια μετά, ένα πράγμα μπορείς να πεις. Μεγάλη επιτυχία.

Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έχει δροσίσει σήμερα. Φτάνοντας εγώ στο Νέο Ρίσιο, έβλεπα στο θερμόμετρο του αυτοκινήτου 17 βαθμούς, παρακαλώ. Κέντρο πώς είναι? Φαίνεται το μεταξύ ότι σήμερα πέφτει και το κάστρο των 30. Υπενθυμίζω, προχθές είχαμε 36.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ανακοινώθηκαν επιθέσεις των Χούθη με ντρόνς και πυράβλους στις εγκαταστάσεις της Αράμκο σε αεροδρόμιο και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία, μετά τις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Ιεμένη. Και αν πατήσεις κατευθείαν επάνω στην εξέλιξη της τιμής του Brent, θα δεις ότι έχει καρφωθεί εκεί στα 97,5, έχει και μια μικρή επιπλέον αύξηση. Νομίζω βγάζει μάτια το τι συμβαίνει. Στις αντλίες το 2.10 πάει σύννεφο.

λες Πέτρο να χρειάζεται και ζακέτα, μπάε. Εντάξει, εκτός αν είστε σε τίποτα ημιωρινά και ορεινά και μέχρι να κάνει τζά ο ήλιος. Αν και δύσκολα. Πάντως ο Μπάμπης λέει ότι στην Κοζάνη πλέον τα βράδια η κουβερτούλα, η πικέ

Ο Δημήτρης στην Δωρκάδα διαφωνεί. Είναι δροσιά πρωινή από αυτές που αγαπιούνται, ειδικά όταν έχεις και βεβαρημένο παρελθόν. Καλημερίζω την Κωνσταντία στο δροσάτο του Κιλκής. Αυτή την ώρα 18 δείχνουν εκεί τα θερμόμετρα. Να βάλουμε τον Αστέριο για ύπνο σιγά σιγά, γιατί είναι από νυχτερινή βάρδια. Καλή ξεκούραση. Να καλημερίσω τον Κωνσταντίνο. Επίσης τον Γιώργο, ο οποίος είναι στα κουφάλια. Εκεί το θερμόμετρο δείχνει 16. Εκεί πιο κάτω από εδώ που είμαστε εμείς, από το Νεορίσιο δηλαδή, έτσι. Καλημερίζω τον Αλέξανδρο επίσης. Παρασκευή ονειρεύεσαι, Τρίτη είναι. Θέλει να προλάβει ένα μπάνιο ακόμη, λέει, γιατί μετά τέλος αν ανοίξουν τα σχολεία.

μπανάκι αυτό το Σαββατοκύριακο, να προτιμήσετε Σάββατο. Μάλλον να σας το πω διαφορετικά, να το σιγουρέψετε το μπανάκι του Σαββάτου, και αν σας βγήκε της Κυριακής, γιατί την Κυριακή τη βλέπω πιο συννεφιασμένη και με πιθανότητες και καμιάς βροχόπτωσης, ενώ το Σάββατο θα είναι καθαρό από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μετά τους 29 τους σημερινούς, περιμένουμε 30 αύριο, 31 την Πέμπτη, 32 την Παρασκευή, 32 το Σάββατο, και βλέπω από την Κυριακή σαν να αλλάζουν κάπως οι διαθέσεις, νερά βλέπω, σιγά σιγά, και σε κάποιες περιοχές την Κυριακή, Δευτέρα πιο σίγουρα, όπως επίσης Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, με ανάλογη πτώση της θερμοκρασίας. Τα 30 διάρκεια του Σαββάτου θα γίνουν προοδευτικά 30, 27, 26.

0: 6:30.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά,
3: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
0: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Γεια σας, θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Γιάννης Χαρούλης. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Θέατρο Γης. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για μια μοναδική συναυλία με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης. 18 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης.
10: Η Good Deals προτείνει.
11: Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη κινείται διαφορετικά. Το Royal Hotel φιλοξενεί το Lumen Movement Festival. Δύο μέρες γεμάτες yoga, πιλάτες, functional training, ομιλίες και DJs. Ώρα έναρξης 9 το πρωί. Move with light, flow with soul.
10: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην gooddeals.gr.
12: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
13: Καλή σας μέρα, 6 και 32 πρώτα λεπτά. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, και είμαστε μαζί από νωρίς όπως και κάθε μέρα. Να σας πω ότι απ' έξω δεν μας έχει προκύψει κάτι, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν κάτι βλέπετε εσείς, θα παρακαλέσω πάρα πολύ να μας το στείλετε στο Viber για να το δούμε και εμείς, 6947-945-945. Εδώ τέτοια ώρα περνάμε από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα κεντρικό, 112 για απάτες εφαρμογή ασπίδα για ηλικιωμένους. Ετοιμάζεται ειδική υπηρεσία μέσω της οποίας θα προειδοποιούνται τα άτομα της τρίτης ηλικίας για τηλεφωνικές επιδρομές απατεώνων. Ποιοι κερδίζουν, ποιοι γκρινιάζουν, η εξειδίκευση των μέτρων με αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση και κατηγορία. AFD, Νίκη Εφιάλτης, το Βερολίνο, επόμενος στόχος της ακροδεξιάς. Στόχος το 40% στις εθνικές εκλογές, τρίζει η καρέκλα του καγκελαρίου Μέρτς. Η επιστολή του πατέρα στον Δένδια για το Φάντομ. Μεταναστευτικό στο μικροσκόπιο του Στρασβούργου, ο νόμος Πλεύρη. Από κομισιόν περισσότεροι κόφτες στα Airbnb. Και σινεμά οι ταινίες που έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία. Στην εφημερίδα Καθημερινή, γιατί ο Μητσοτάκης επιλέγει τη σύγκρουση με τους πρώην. Στόχοι οι Σαμαράς και Τσίπρας, το δίλημα της ακυβερνησίας. Επίσης, σημειώσεις φόρων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά οι ελαφρύνσεις. Η επόμενη μέρα μετά τον θρίαμβο της AFD. Σε άλλα θέματα, ομερτά για τη βία των ανηλίκων, τι έδειξε η αξιολόγηση δύο προγραμμάτων. Η Τουρκία αυξάνει κατά 229% τις δαπάνες για την άμυνα. Στη Σαγκάη για φθηνές θεραπείες κατά του καρκίνου, χαμηλό κόστος και νέες τεχνολογίες. Κηδεύτηκε σαν ήρωας ο κατάδικος Μλάντιτς. Από την εφημερίδα των συντακτών, ακροδεξιά ανατριχύλα στην Ευρώπη, τέλος εποχής για το μεταπολεμικό γερμανικό πολιτικό σύστημα από τη σαρωτική νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt. Σε πρόβλημα επικοινωνίας και μάρκετινγκ απέδωσε την πανολεθρία ο Μέρτς. Πακέτο μέτρων ΔΕΘ, πολύ λίγα, πολύ αργά. Σωστή κίνηση ο Κουμπαράς, αλλά με αστερίσκους. Όπως καταλαβαίνετε, είναι το μέτρο που έχει συζητηθεί περισσότερο από όλα, έτσι. Ο Κουμπαράς, για όσα παιδιά γεννηθούν από εδώ και πέρα και τα λεφτά που μπορεί να βάζουν γονείς, συγγενείς και φίλοι σε αποταμιευτικό, παύλα επενδυτικό λογαριασμό για να βρει ένα κεφάλαιο το παιδί όταν φτάσει στα 18 του. Επίσης βλέπω δίκη για Τέμπη, συγκλώνησαν οι πρώτοι μάρτυρες κατηγορίας. Και ποδόσφαιρο, πρεμιέρα στα Αστέρια. Η ΑΕΚ υποδέχεται με ανεβασμένη διάθεση και προσδοκίες την Λίντσερ για το Champions League. Ποια είναι η Λίντσερ, ρε παιδιά, που παίζει και Champions League? Η δημοκρατία, παράδοση της Ελλάδας, απέτησε ο Καλίν από τον Μητσοτάκη. Οφείλει άμεσα εξηγήσεις ο Πρωθυπουργός. Η ακτινογραφία των νέων μέτρων, η αναλυτική παρουσίαση από τον Πιερακάκη και οι αντιδράσεις. Έπεσε το τείχος στη Γερμανία, αλλάζουν όλα με τη σαρωτική νίκη του AfD, σε πανικό οι Βρυξέλλες. Τι συμβαίνει στην Πίνδο, ρωτάει η εφημερίδα. Η φωτιά στην Κόνιτσα, η προημερών επίσκεψη Παπασταύρου και οι ανεμογεννήτριες. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ελεύθερος τύπος, πώς θα χτιστεί το εφάπαξ στα 18 έτη. Κουμπαράς για τα παιδιά με ισόποση συνεισφορά από οικογένεια και κράτος. Η δύσκολη επόμενη μέρα της Γερμανίας μετά τη νίκη AfD. 1734 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Και τέλος από το ριζοσπάστη, αφετηρία νέων πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων, το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Με υλικά άγριας εκμετάλλευσης και πολεμικής εμπλοκής στο οικοδόμημα της Ελλάδας του 2030. Αμήλικτα ερωτήματα για τη Φιέστα και τα αίτια του ατυχήματος, συντριβή Φάντομ με δύο νεκρούς. Και ασπίδα του Αχιλέα, άδειασμα της κυβέρνησης από Ισραηλινούς συμμάχους της. Αυτά τα ολίγα που λέτε. Έτσι φτάσαμε στις 6:38. Καλημέρα σε όλους. Είναι το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι σήμερα Τρίτη και ο Σεπτέμβρης έχει 8.

Καλημερίζω στην παρέα τον Σάκη, επίσης την Χαρούλα, τη Μαρίνα στην Αλεξανδρούπολη, τον Αρμάντο στη Φραγκφούρτη. Ίδιες θερμοκρασίες έχουμε μέσα στις άκρες, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα και στο Χρυσόστομο. Τι λέει, πώς είστε στη Γερμανία μετά τα του AFD, μετά τη σαρωτική νίκη? Έχει πολλή κουβέντα. Έβλεπα και διαδηλώσεις χθες το βράδυ. Καλά κρασιά τους είπατε? Να τους πείτε χαιρετίσματα. Κυριακή καλημέρα. Επίσης καλημέρα στον Βασίλη, στον Δημήτρη. Ωραία φωτογραφία αυτή, από που είναι γέφυρα αξιού μετά τη Χαλκιδόνα.

Ρίχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, βρες το με το πιστοποιημένο σύστημα Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Isomat Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Βλέπω πάντως ότι στο κέντρο είναι πάνω από 20 θερμοκρασία. Η Κούλα μου έλεγε πριν από λίγο ότι στην περιοχή του τρίτου σώματος έχει πιάσει 22 και της δείχνει και αίσθηση 25. Άρα οι καθαρές δροσιές είναι γύρω-γύρω, έτσι. Έχει πέσει θερμοκρασία αρκετά και στην Κρήτη, βλέπω. Είναι ο Δημήτρης στο Τιμπάκι και του δείχνει 20 βαθμούς το θερμόμετρο. Ήρθε και ο ιός με άδεια. Ωραία. Καλώς τον δέχτηκες. Να περάσετε καλά. Γεωργία, καλημέρα. Πρώτη φορά λέει όλα τα φώτα αναμένα κάτω από το τούνελ Λιούπολης στον περιφερειακό. Α,

Ευχηθώ καλό δρόμο στον Ηλία. Κυνηγάει τις δροσιές. Έχει πιάσει τα όρυτα άγρια βουνά. Γρεβενά. Δροσιά. Εγνατία. Μονή Λωρίδα. Α, έτσι θα πάμε. Άμα δεν βάλουν μπρος τα έργα ανακατασκευής των τούνελ για να αλλάξουν οι προδιαγραφές, να γίνουν σύγχρονες, να πιστοποιηθούν με τις νέες σύγχρονες προδιαγραφές και μετά να παραδοθούν οι δύο λωρίδες, έτσι θα πηγαίνουμε. Έχουμε δρόμο δηλαδή ακόμη. Υπενθυμίζω ότι είναι απόφαση να χρησιμοποιείται η μία λωρίδα για λόγους ασφαλείας. Διαφορετικά, επειδή είναι άλλης κατηγορίας, προέρχονται από το μακρινό παρελθόν τα συγκεκριμένα τούνελ, θα έπρεπε να κλείσουν τελείως. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Οπότε ως εναλλακτική υπήρξε αυτή και από ό,τι μαθαίνουμε δεν υπάρχει και καμιά άλλη.

Πού έχει πάρει φωτιά αυτοκίνητο εκεί προς τα νταμάρια της Ευκαρπίας? Σε σημείο που δεν είναι, μας λέτε, επί της περιφερειακής, αλλά εφάπτεται αυτής πιο πάνω. Τι ακριβώς εννοείτε? Μου το λέτε λίγο, σας παρακαλώ, στις τηλεφωνικές γραμμές 2-3-10-2-67 και 3 οκτάρια και 2-3-10-2-43-900. Τι βλέπετε? Η εναλλακτική να μειωθούν τα διόδια λόγω μιας λωρίδας ανακατεύθυνση στα τούνελ, Λεωνίδα μου, δεν υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε άλλο αυτό. Ή αλλιώς τέτοια θα λέμε τώρα.

0: μου λέει πολύ εύκολα απορρίπτω τα σενάρια περί εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μου στέλνει και μια παραπομπή του Δήμου ότι οι φορείς και κάτοικοι της Κόνιτσας έχουν εκφράσει απόλυτα αρνητική στάση στην προοπτική εγκατάσταση και λειτουργία σε ολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή. Και κάποιος πήγε να κάψει την Κόνιτσα για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες. Πασχάλη μου, δεν μπορώ πίσω από κάθε τι να βλέπω φαντάσματα και συνωμοσίες. Δεν είμαι αυτής της λογικής. Επίσης εγώ δεν ενημερώνομαι από τα social media.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
10: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για Plan B ενισχύσεων, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόσθεσε ότι δεν λύνονται όλα με έναν μαγικό τρόπο, επιμένοντας ότι η στήριξη δεν μπορεί να περιορίζεται σε προσωρινά μέτρα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στις υποδομές και στην αποθήκευση ενέργειας. Ο Υπουργός ρωτήθηκε κατά πόσο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά. Οι αλλαγές που κάνουμε, όπως στις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, τα 300 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η Εθνική

0: Η σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό και το διευρύνουμε κατά 270.000 δικαιούχους από αυτόν τον Νοέμβριο. Αντίστοιχη στήριξη, αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
1: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα έχει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ ο Γιάννης Βαρουφάκης, αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Αίγυπτο θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο Ταγί Περντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε μετά από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το μεταξύ ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό ενέργειο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις με ντρόουνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Χτύπησαν αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν προανήγγειλε τη δημιουργία περιορισμένης ζώνης αποκλεισμού στον Περσικό κόλπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πλήρους αποκλεισμού γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Ανωδικά κινείται και σήμερα το Brent πάνω από τα 97 δολάρια το βαρέλι, πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αγγλία στη χώρα μας. Ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένος στη συνέχιση του πολέμου μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές. Πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serotherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serotherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Γενικά εθρίως θα είναι και σήμερα ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα, με την θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία να φτάνει τους 28 με 29 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη στους 30 με 32 κατά τόπους. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με την θερμοκρασία να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο, μόνο 9,68 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλες, χύμα κοπής, μόνο 7,49 το κιλό. Ντόλ μπανάνες εισαγωγής, μόνο 1,48 το κιλό. Και Ελωμάς, χαρτί υγείας 10 ρολά τρίφυλλο, μόνο 2,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας smafrodite.gr.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσος στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
3: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
4: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
7: Οι λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
6: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
7: Στο petshop88.gr.
8: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.

0: Nexus.
1: Πότε?
0: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
1: Πώς?
0: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
1: Αποτέλεσμα.
0: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
2: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone.
3: Η Nissan σημειώνει ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην πορεία της τεχνολογίας e-Power. Το Nissan Qashqai, εξοπλισμένο με τη νέα γενιά του καινοτόμου υβριδικού συστήματος, κατέκτησε τίτλο Guinness World Records για τη μεγαλύτερη απόσταση που έχει διανύσει ηλεκτρικό SUV χωρίς εξωτερική φόρτιση ή ανεφοδιασμό καυσίμου. Το Qashqai e-Power διένυσε συνολικά 1980 χιλιόμετρα με ένα μόνο γέμισμα, αποδεικνύοντας στην πράξη τις δυνατότητες του e-Power σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, σταθερός και υπερήφανος υποστηρικτής του πολύτιμου έργου του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής Άνιμα, βρίσκεται και φέτος στο πλευρό του για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Οι εκτεταμένες και καταστροφικές πυρκαγιές, που δυστυχώς ξέσπασαν για άλλη μια χρονιά, δοκιμάζουν την ετοιμότητα της Άνιμα, η οποία δέχεται καθημερινά εκατοντάδες άγρια ζώα που έχουν πληγεί σε όλη την Ελλάδα.
2: Fashion the Go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζατζαβέλη. Με την υποστήριξη των ελαστικών Bridgestone. Τώρα και όλο το Σεπτέμβριο με αγορά ελαστικών Bridgestone από το κατάστημα Elastra Club κερδίζετε ένα κουπόνι έως 60 ευρώ. Μπείτε στο elastra.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practical θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Κρόνοσπαν και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Την ώρα που ακολουθεί, απομνημονεύστε ένα νούμερο 18133.

0: Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση σηκώντσια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. 7:14. Είναι Τρίτη σήμερα. Καλύτερα δεν αισθάνεστε? Ναι, άμα το συγκρίνεις με τη Δευτέρα. 8 έχει ο Σεπτέμβρης. Εμείς είμαστε μαζί από νωρίς, από τις 6. Όπως κάθε πρωί, στο μικρόφωνο του Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσά.

πυροσβεστικής για να πάνε στα νταμάρια να σβήσουν την εστία. Βοηθήστε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, να τελειώνουμε γρήγορα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Κώστα και τον Δημήτρη και τον έτερο Κώστα για το ρεπορτάζ και επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ την Εύα για την φωτογραφία. Είναι πολύ κατατοπιστική. Θα τη χρησιμοποιήσουμε, Εύα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν παίζονται οι ρεπόρτερς ακροατές του Ράδιο Θεσσαλονίκη.

0: βλάστηση, βλάστηση τώρα τέλος πάντων εκεί ό,τι έχει απομείνει. Εν τω μεταξύ μας είπατε πριν από κανένα μισάωρο ότι είδατε φωτιά σε όχημα και δεν ξέρω αν από αυτό προέκυψε και η εστία στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά έχει τίποτα να κάψει εκεί. Τώρα φωτιά στα νταμάρια, μάλλον τίποτα ανεμογεννήτριες θα θέλουν να βάλουν. Γελάμε κύριε Καλτσά, γελάμε.
1: Γελάω γιατί είμαι εύθυμος, πάρα πολύ χαρούμενος με τη νίκη του Ηρακλή.
0: Α, γι' αυτό!
1: Ναι, το θυμήθηκα και γελάω.
0: Εντάξει, βέβαια μου, και εμένα που πήγε το μυαλό μου, να ξέρεις.

0: Να είναι καλά ο Ηρακλής, μας ξελάσπωσε. Αποκατέστησε τη φήμη της πόλης, γιατί οι άλλοι δύο εκπρόσωποι κατέβηκαν στην Αθήνα, μάζεψαν δύο καραβιές γκολ και τα έφεραν πίσω. Και πήγε ο Ηρακλής και με απόλυτη άνεση, κάνοντας προπόνηση στην Τρίπολη, κέρδισε 2-0, πήρε 3 βαθμούς, τους έφερε πίσω και τακτοποιήθηκε το ζήτημα, γιατί ήμασταν σαν βρεγμένες γάτες.
1: Εντάξει, τώρα αφού τα λέμε, ο Ηρακλής έκανε την πρώτη του νίκη μετά από 9 χρόνια στη Super League.
0: Και τι σημασία έχει?
1: Δεν έχει σημασία, είναι σημειολογική η κατάσταση. Δηλαδή, αν δεις την αντίδραση του Αθανασιάδη, του goalkeeper μας, ο άνθρωπος σχεδόν έκλαιγε, γιατί το πανηγύρισε τόσο έντονα που θυμήθηκε τον πατέρα του που τον πήγαινε επί 12 χρόνια στις προπονήσεις του Ηρακλή για να μπορέσει να γίνει τερματοφύλακας. Είναι συναισθηματική φόρτιση τα παιδιά αυτά. Είχαν τεράστια πίεση και έχουν τεράστια πίεση για να μπορέσουν να δεθούν σαν ομάδα. Μέχρι προχθές εργόντουσαν παίχτες. Μέχρι προχθές. Λοιπόν, και μάλιστα την νίκη την κάναμε χωρίς τον Βάλτερ Ματσάρη μέσα στο γήπεδο. Ήταν εκτός, στα κάγκελα. Γιατί είχε αποβληθεί στο προηγούμενο αγώνα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορούμε, ο Ηρακλής έχει επιστρέψει.
0: Γιατί να μην μακρηγορούμε? Εδώ μακρηγορούσαμε για τις ήττες. Να μην μακρηγορούμε για την νίκη. Ας μιλήσουμε κανένα μισάωρο.
1: Βρε, άμα θες, εγώ στα λέω όλα. Αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι δυνατόν.
1: Έχω άλλα να σου πω, ρε παιδί μου. Γι' αυτό.
0: Άντε, για πες.
1: Γιατί άμα σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες ή να υπάρχει κάποιο σημείο στο σπίτι όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, τότε το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Για δώστε μας νεότερη εικόνα, παρακαλώ πολύ, από τα νταμάρια στην Ευκαρπία. Τι γίνεται με τη φωτιά? 2-3-10-2-67-3-8 και 2-3-10-2-43-900. Γραμμές είναι ανοιχτές. Ευκαιρία να πούμε και μια καλημέρα. Μου πεις καλημέρα και φωτιά. Πώς θα το κάνεις αυτό? Εδώ τα κάνουμε όλα. Πολλές φορές τα χτυπάμε στο μίξερ.

Ανδρέα, σε ευχαριστώ και σένα. Να, άλλος χειρότερος από μένα. Άλλος Ανδρέας της παρέας. Μάλλον λέει βάλαν φωτιά στα νταμάρια για να κάνουν Airbnb. Όχι ανεμογεννήτριες. Άντε, τι θα γίνει, θα μου πείτε, αν έφτασε πυροσβεστική.

0: σιγά σιγά να αρχίσετε να λέτε και για γήπεδο, Χριστό, να παίρνετε σειρά.
1: Θα θυμίσω για τους φίλους που αγαπούν τον Άρη, την παρέμβαση που κάνουμε στο Αλεξάνδριο Μέραθρο και τη δυνατότητα να μπορέσουμε να το δώσουμε προς αξιοποίηση για πολλά χρόνια στο μέλλον. Το προπονητήριο, το οποίο εξήγηλα, το οποίο θα γίνει στην περιοχή εδώ πέριξ της ΔΕΘ, το μικρό πάρκο, το οποίο και αυτό θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε, και για τον Ηρακλή την πλήρη ανακατασκευή του Καστοτζουλίου. 11,5 εκατομμύρια. Ένα γήπεδο το οποίο ουσιαστικά δεν είχε στηριχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες και το οποίο επισκευάζεται πλήρως. Και μακάρι να μπορέσουμε κάποια στιγμή και για τον ποδοσφαιρικό Άρη να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο κάποιας μετεγκατάστασης σε έναν άλλο χώρο. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες, απλά δεν έχουν οριμάσει ακόμα, ώστε να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, όπως το κάναμε και με τον Παναθηναϊκό, το υφιστάμενο γήπεδο, για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε την ευρύτερη περιοχή του. You are asking
0: to be born. Στο Καφτατζόγλιο σας βλέπω, Χρήστο. Να αρχίσετε να ζητάτε σιγά σιγά.

την έσβησαν, Δημήτρη, εντάξει. Εντάξει, άμα την έσβησαν. Εντάξει, μια μικροεστία ήταν. Απλά έχουμε καεί στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Μη μας πάει πουθενά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Αν δεν βλέπετε ούτε καπνό πλέον, όλα καλά. Η εστία ήταν ακριβώς απέναντι από τα νταμάρια.

Τι είναι ρε παιδιά, άλλαξαν λιχνίες στο τούνελ εκεί στην Ηλιούπολη, στη Μακρυγιάννη, τώρα τούνελ, εντάξει, υπογείωση. Λέει ο Χρήστος, σαν να έχει ηλιακή καταιγίδα. Στα σκοτάδια ήταν δηλαδή. Είδομεν το φως. Κοιτάτε τα κάνετε τα φώτα δηλαδή, δεν έχουν τα αυτοκίνητά σας. Άντε μπράβο. Όχι να ξοδεύουμε από το δημόσιο φωτισμό. Λες και δεν έχετε φώτα. Τι τα θέλετε περισσότερα φώτα, θα κεντήσετε.

0: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Το γήπεδο στον Ηρακλή, εγώ τα ακούω από τότε που ήμουνα στο δημοτικό. Δεν ξέρετε να γκρινιάζετε καλά, μάλλον εσείς. Ξεκινήστε τώρα, κάντε μια νέα αρχή και κάποια στιγμή θα φτάσει το πλήρωμα του χρόνου.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι δεν είμαστε καλοί στην γκρίνια στον Ηρακλή, γιατί δεχόμαστε τα πράγματα όπως μας έρχονται. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή να παίξουμε και στο καφτατζόγλιο. Πότε θα γίνουν τα έργα?
1: Ναι, 11,5 εκατομμύρια είπαμε.
2: Πότε θα γίνει?
1: Πρέπει να πάμε κι εμείς.
2: Το άκρη
1: θα έχει και ο κόσμο.
2: Πότε θα γίνει το άκρη τη Βόρεια Ελλάδα? Δηλαδή, πρέπει να παίξουμε. Να γκρινιάξω λίγο.
1: Θα γίνει γιατί έχετε και κόσμο. Πρέπει να έρθουμε κι εμείς για να κάνουμε το καινούριο.
2: Άντε.
1: Να τώρα θα γίνει και ερχόμαστε κι εμείς. Άμα αργήσουμε, φάτε.
2: Η πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν, δίνει ενέργεια σε κάθε γωνιά της Θεσσαλονίκης με το πρωτέργεια Win More από τις 4 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο κινητό pop-up booth που θα βρείτε και σε ένα από τα 7 καταστήματα της πόλης, θα γνωρίσετε ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη του σπιτιού ή της επιχείρησής σας και θα πάρετε μέρος στις δράσεις του πρωτέργεια Win More. Στα 3 pop-up σημεία διεκδικείται έναν ολόκληρο χρόνο δωρεάν ρεύμα, ενώ ένας υπερτυχερός θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει το μεγάλο έπαθρο των 10.000 ευρώ μέσα από τον διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Πρωτέργεια για να ανακαλύψετε τις επόμενες στάσεις του Πρωτέργεια Win More στη Θεσσαλονίκη.
1: Να μάθετε να γκρινιάζετε, Χρήστο μου. Όποιος δεν ξέρει να γκρινιάζει, αποτελέσματα δεν έχει.
3: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς που είτε μικρόφωνα όλη την ημέρα? Μύρλα και μιζέρια.
4: Εμείς.
3: Και όλοι εσείς.
4: Εμείς.
3: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
4: Εμείς.
3: Ή εσείς, ποιος άλλος?
4: Να αποδεικνύουμε τα προβλήματα των πολιτών.
3: Έλα τώρα, παρακαλώ πολύ τώρα. Έχουμε περάσει μια δεκαετία που σε κάθε ΔΕΘ κόβαμε 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους.
4: Έχει
3: το
4: Μητσοτάκης,
3: σου μειώνει φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει από πάνω.
4: Δεν πρέπει να ασκούμε κριτική, πρέπει να λέμε ότι όλα είναι τέλεια.
3: Η κριτική πρέπει να είναι λελογισμένη. Πρέπει να είναι λελογισμένη και προσγειωμένη στον πλανήτη Γη. Αυτή τη στιγμή στον πλανήτη γίνεται, μήπως τη λέξη μου ήρθε να πω στην τηλεόραση, όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Και έχουμε
3: την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Διάλειμμα και συνέχεια σε λίγο.
0: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
5: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
5: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Συγγνώμη, το μισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
0: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το
10: Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ηλατήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Το έμαθες. Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
4: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
3: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
4: Και για λεωφορεία, UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
3: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
8: Η Παρασκευάς Πέτρος είκε μεγάλο. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 23 12 31 67 94.
9: Επιτέλους στη Θεσσαλονίκη η νικήτρια του φετινού καλοκαιριού, Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δάσους. more.com, artinfo.gr.
10: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
11: Αγάπη, δεν μπορώ.
10: Έλα, το έχουμε.
12: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
13: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
14: Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη. 8 Σεπτεμβρίου. Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Μένι Γεωργακούδη, Ράδιο Θεσσαλονίκη.

0: Εκεί θα μείνει η σκηνή, εκεί η σκαλωσιά, έτσι. Σιγά μην μετακινηθεί. Μ' αρέσει που χθες μας την πέσανε, που λέγαμε ξεχάστε το, παιδιά. Εδώ έστεισαν ολόκληρο εργοστάσιο, ολόκληρη βιομηχανική κατασκευή. Έγινε, σιγά μην την κατεβάσουν, την πάνε δίπλα. Και μας έλεγαν όλα γίνονται, βρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τι λέτε τώρα. Θα κάνουν 10 μέρες να το στήσουν, θα το ξεστήσουν και το πάνε αλλού. Θα γίνει συναυλία του Δεκέμβρη. Ή θα την πάμε για την αλλαγή της χρονιάς. Τελικά εκεί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια εκεί. Εννοείται, αυτό το πράγμα δεν μετακινείται. Θα χρειαστεί άλλες τόσες ημέρες για να κατέβει.
0: Να το ξεστήσεις.
1: Ναι, πρώτα, συζητάμε.
0: Πάει, παιδιά, τώρα γίνκε. Καλά να περάσουμε το Σάββατο. Και να κοιτάξουν στην ορχήστρα, μην χτυπήσουν κανένα κεφάλι στην ουρά του αλόγου. Γιατί το βλέπω το άλογο μέρος της μπάντας. Μ' αρέσει που το εγκυβώτησαν, δηλαδή. Το πήγαν όλο καλά γύρω-γύρω. Τώρα νομίζω δικαιωματικά και μετά από όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συζητώνται, ο Αντώνης Ρέμος πρέπει να ξεκινήσει τη συναυλία με το Μακεδονία Ξακουστή του Αλεξάνδρου Χόρ. Αντιπαροχή.

0: Όσοι βρεθείτε στην έκθεση στο περίπτερο Β7 της Hellenic Energy, να ξέρετε πως κάθε γωνιά του περιπτέρου κρύβει κάτι διαφορετικό. Από το νέο Eco App και τα προνόμια του Eco Smile μέχρι το ψηφιακό challenge της Enerwave με δώρα για τους συμμετέχοντες. Το περίπτερο λοιπόν προσφέρει εμπειρίες, μικρές εμπειρίες ανακάλυψης για κάθε επισκέπτη. Και στο επίκεντρο του περιπτέρου της Hellenic Energy στη ΔΕΘ είναι ο Vardax, μία διαδραστική εγκατάσταση που σας καλεί να βάλετε εσείς τον αγωγό σε κίνηση.
1: Εγώ να σε ρωτήσω τώρα κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Πόσα λεφτά βάζεις για την Νικολέτα στην άκρη κάθε μήνα?
0: Μου είναι πιο εύκολο να σου απαντήσω πόσα λεφτά ξοδεύουμε για το παιδί κάθε μήνα. Το άλλο δεν το έχω.
1: Λοιπόν, κανόνισε, δεν θα λες τέτοια, γιατί θα σου ξαναβάλω αυτό, ε.
2: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς, που είτε μικρόφωνα, όλη την ημέρα, μύρλα και μιζέρια.
1: Ακούς, για σένα τα λέει. Καλά δεν βάζεις ένα φράγκο για το παιδί στην άκρη? Τι γονείς, ε. Να ρωτήσω εσάς, μου επιτρέπετε, πόσα λεφτά βάζετε για τα παιδιά σας στην άκρη κάθε μήνα? 2-3-10-2-67-3-8 για 2-3-10-2-43-900 και σοβαρά ρωτάω. Γιατί αν συζητήθηκε κάτι περισσότερο από όλα όσα ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, ήταν ο αποταμιευτικός κουμπαράς για τα παιδιά τα οποία θα γεννηθούν από εδώ και πέρα. Τώρα τα δικά μας τα παιδιά είναι μεγάλα, δεν το προλάβαμε το μέτρο. Και ό,τι κάνει ο καθένας από μόνος του. Και δεν θα το διπλασιάζει το κράτος. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Μήπως γίνεται και για τα μεγαλύτερα, κύριε Πρόεδρε? Αν γίνεται, ρε παιδί μου.
3: Άκουσα από κάποιους, περίμενα να δώσει περισσότερα χθες. Λυπάμαι, δεν μπορώ.
1: Άμα δεν μπορείς, ό,τι κάνει ο καθένας μας. Λοιπόν, παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είστε?
4: Ο Νίκος είμαι.
1: Ναι, Νίκο.
4: Εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία. Θα σας πω για τα εγγόνια μου που προσπαθώ εδώ και 5 χρόνια και μπορεί να έχει μέσα 20 ευρώ στα 5 χρόνια.
1: Δεν προσπαθείς καλά τότε.
4: Κάπως έτσι πάει μάλλον, ή το άλλο.
1: Προσπαθείς για τα εγγόνια και έχει μόνο 20, να μου πεις για τα παιδιά σου θα το δεχόμουν. Αλλά επειδή οι παππούδες για τα εγγόνια και το βρακί τους δίνουν με το συμπάθιο για την έκφραση, κάντε κάνεις καλά.
4: Ναι.
1: Οπότε
4: κάνει κάτι καλά.
1: Κανόνεις την πορεία σου. Εκτιθέμεθα.
4: Για τα εγγόνια δεν βγάλανε κάποια ιστορία να μαζεύουν?
1: Όχι.
4: Πόσια.
1: Όχι. Θα κάνεις εσύ ό,τι μπορείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Ζάκη.
1: Καλημέρα, ποιος είσαι?
5: Ο Μιχάλης είμαι.
1: Γεια σου, Μιχάλη. Πόσα λεφτά βάζεις για τα παιδιά σου? Καταρχάς, πόσα παιδιά έχεις?
5: Έχω δύο μεγάλα παιδιά.
1: Μεγάλα.
5: Τα οποία μου μεγάλα, 33 και 30.
1: Τώρα. Εντάξει.
5: Μέχρι πρότινος έχω ξυλωθεί πάρα πολύ. Γιατί ο μεγάλος μου ο γιος είναι στο εξωτερικό για να φτιάξει τη ζωή του εκεί πέρα. Ναι. Παπά βοήθα. Ακόμα και 33 χρονών, ακόμα ο παπάς αιμοδότης.
1: Ναι. Τι να κάνει ο παπάς, άμα μπορεί.
5: Ναι. Εντάξει, μπορεί, δεν μπορεί. Το καθήκον του γονιού αυτό είναι. Να βοηθάει τα παιδιά του. Εφόσον μπορεί, βέβαια, έτσι.
1: Άρα είναι κάτι σαν τον αποταμιευτικό κουμπάρα, έτσι. Απλά είναι διαφορετικής μορφής και η χρηματοδότηση και η αποταμίευση.
5: Εννοείται αυτό. Όποιος έχει, μπορεί και βοηθάει το παιδί του. Για το μέλλον του. Όχι για κάτι άλλο, για το μέλλον του.
1: Όταν ήταν μικρότερα τα παιδιά, είχες μπει σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή να πεις να αφήνω κάποια λεφτά στην άκρη για τα παιδιά, να τα χρησιμοποιήσουν όταν μεγαλώσουν?
5: Κοιτούσα αποκλειστικά να μεγαλώσουν χωρίς να τους λείψει τίποτα. Κακό μεν, καλό δεν ξέρω. Όπως το εκλάβει ο καθένας.
1: Πόσο ακούγεται αυτό το καινούριο τώρα?
5: Πάρα πολύ καλό. Μακάρι να υπήρχε δυνατότητα, γιατί έχω και έναν εγγονό, μακάρι να μπορούσε αυτή η δυνατότητα να γίνει και οι παππούδες για τα εγγόνια.
1: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σου μέρα. Άλλος κύριος, κυρία. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, ακούγομαι.
1: Ναι, ελάτε λίγο πιο κοντά.
6: Ήρθα, πόσο να έρθω.
1: Αρκετά είναι τώρα. Μην πλησιάζετε άλλο.
6: Ωραία. Αυτή τη στιγμή, ένα ζευγάρι με παιδιά και δύο μισθούς, αν δεν βρει έτοιμο σπίτι, δηλαδή να μην έχει ενίκιο, είναι σχεδόν αδύνατο να βάζει ένα ποσό στο μήνα. Και το ερώτημα είναι και ένα δεύτερο. Αν έχει δύο παιδιά, θα πρέπει να βάζει 200 ευρώ, δηλαδή, ή θα πρέπει να πει αυτό το παιδί θα το βάζω, εκείνο θα το βάζω, ή θα τα κάνει από 50. Εδώ γίνονται πολλά ερωτήματα.
1: Τώρα μην μου ανοίγεις τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή, αν υπάρχουν ευνοημένα παιδιά μέσα στην οικογένεια και αν δείχνει κάποιος αδυναμία σε κάποιο παιδί από τα δύο ή τα τρία που έχει, θα αμαλώσουμε τώρα.
6: Είναι κάτι που πρακτικά πρέπει να αναλυθεί.
1: Ναι.
6: Δεν είναι...
1: Εσύ πόσα λεφτά βάζεις για το παιδί σου κάθε μήνα στην άκρη?
6: Εγώ δεν βάζω με αυτή την έννοια, γιατί πρακτικά ένα ζευγάρι, το ξαναλέω, που ζει με δύο μισθούς και τη χάρη να έχει δικό του σπίτι, το οποίο είναι θαύμα Θεού. Γιατί αν, είναι... αν ζεις με δύο μισθούς και δεν έχεις δικό σου σπίτι, άστα να θέμα.
1: Ναι, έχεις πεθάνει και δεν σου το έπανε, ναι.
6: Ναι, βέβαια, άμα πάμε σε μια παλιότερη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θα δείτε ότι λέει ότι το μέσο κόστος ζωής μιας οικογένειας στην Ελλάδα είναι 2.500. Στη Θεσσαλονίκη είναι σίγουρο, ή στη Βόρεια Ελλάδα, ότι 2.500 έχει οποιοδήποτε ζευγάρι με παιδιά. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι. Στην Αθήνα μπορεί να είναι, γιατί ο μέσος όρος από εκεί βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Ναι, καλά. Άμα είσαι ζευγάρι με παιδιά με 2.500 και ενίκιο στην Αθήνα, τρως τα συσίτια του Δούκα.
6: Γι' αυτό λέω ότι άμα πείτε παλιότερη συνέντευξη, είπε 2.500. Όχι ότι στη Θεσσαλονίκη κάνεις πάρτι.
1: Ναι.
6: Δεν είμαστε και. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά είναι ελαφρύτερη κατάσταση. Τέλος πάντων, από εδώ μου το πας, από εκεί μου το πας, δεν μου είπες. Βάζεις κανένα φράγκο για το παιδί?
6: Θα σου πω την πραγματικότητα.
1: Όχι, δεν θέλω. Θέλω να μου πεις αν βάζεις κανένα φράγκο για το παιδί.
6: Μένουν λεφτά για το παιδί.
1: Ναι.
6: Μένουν λεφτά, δεν τα βάζω. Μένουν, δηλαδή, ας πούμε ότι έχει το ζευγάρι, θα το πω χοντρικά, 40 χιλιάρικα το χρόνο εισοδήματα. Ναι, θα μείνουν 5 για το παιδί.
1: Μάλιστα.
6: Θα μείνουν επειδή μείνανε, όχι επειδή βάζει στόχο, γιατί κάθε μήνα έχει διαφορετική κοστολόγηση. Θέλω να σου πω ποιο είναι το χειρότερο.
1: Όχι, όχι, δεν θέλω να μου πεις, γιατί περιμένει κι άλλο στη γραμμή. Καλή σου μέρα. 5-5. Τώρα μένουν, τα βάζεις, είναι στόχος. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή.
7: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου.
7: Νομίζω ότι αυτό το μέτρο απευθύνεται στους πλούσιους.
1: Στους
7: που
1: πλούσιους.
7: Τους περισσεύουν πολλά χρήματα και μπορούν να βάλουν.
1: Τι πολλά, κυρία μου, εδώ λέμε τώρα
7: με τους μισθούς των 800 ευρώ και των 900 ευρώ το μήνα, έστω και οι δύο να εργάζονται, περισσεύουν αν έχουν δύο παιδιά να βάλουν από 100 ευρώ το μήνα για να προσθέσει και ο Μητσοτάκης άλλα 100.
1: Ας βάλουν από 50.
7: Και από 50 περισσεύουν, εσείς τι λέτε?
1: Δεν ξέρω, εσάς ρωτάω.
7: Εγώ τρία παιδιά είχα. Δεν έφταναν για να τα μεγαλώσω. Όχι να βάζω στην άκρη.
1: Ναι, ως μέτρο πάντως, αν σου περισσεύει το 50-ρικο, 100-ρικο, καλό δεν είναι?
7: Για τους πλούσιους εξακολουθώ και
1: καλά,
7: λέω.
1: Κυρία μου, τώρα αν περισσεύει σε κάποιον ένα 100-ρικο το μήνα, είναι πλούσιος?
7: Έτσι μου φαίνεται.
1: Έτσι σας φαίνεται, είναι?
7: Δεν φτάνουν.
1: Εντάξει τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί. Περισσεύει σε κάποιον ένα 100-ρικο το μήνα και τον κατατάσσουμε στους πλουσίους.
7: Ναι. Πόσοι θα είναι αυτοί που τους περισσεύουν? Εκεί στηρίζεται ο Μητσοτάκης.
1: Ναι.
7: Ότι θα είναι ελάχιστοι και θα συμβάλλει ελάχιστα.
1: Μάλιστα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα διαφωνήσω, κυρία μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην μου περιγράφετε μια Ελλάδα τώρα η οποία είναι σε κατάσταση ζητιανιάς. Εγώ δεν λέω ότι είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά μην είμαστε υπερβολικοί. Έχουμε περάσει και τρεις χειρότερα, έτσι. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Θα σας βάλω τον Άδωνη, κανονίστε. Να σας μαλώσει. Ποιος είστε?
8: Λοιπόν, ο Απόστολος είμαι.
1: Πόσα λεφτά βάζεις το μήνα στην άκρη για τα παιδιά? Καταρχάς, πόσα παιδιά έχεις?
8: Τίποτε. Ευτυχώς τα παιδιά είναι μεγάλα και δουλεύουν.
1: Ναι, και μου βάζουν αυτά.
8: Λοιπόν, εγώ να ξεκινήσω πρώτα ότι ψάχνουμε να βρούμε, δυστυχώς για μία ακόμη φορά, πώς να δούμε το ποτήρι μισοάδιο και όχι να το δούμε μισογεμάτο. Δηλαδή, ψάχνουμε τα αρνητικά και δεν βλέπουμε ότι αν θέλεις, αν μπορείς, όσα θέλεις και όσα μπορείς. Λες και μας υποχρέωσαν να βάλουμε ή να μην βάλουμε ή οτιδήποτε άλλο.
1: Άρα καλό είναι.
8: καλό είναι, δεν το συζητάμε. Μακάρι και εγώ κάποτε προσπάθησα να κάνω αποταμιευτικό για τα παιδιά μέσω ιδιωτικής ασφάλειας. Έτσι, αλλά ήταν τα πράγματα ανάποδα και δεν μπόρεσα να βάλω άλλα χρήματα. Το αποτέλεσμα ποιο ήτανε? Ότι να χάσω και αυτά που έβαλα.
1: Ναι.
8: Επειδή δεν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
8: Ενώ σε αυτή την περίπτωση όσα θα έχεις βάλει θα πάρεις τα διπλάσια.
1: Να γίνουν παραπάνω αν μπουν σε επενδυτικό, μπορεί. Να γίνουν παρακάτω όπου κλείεται.
8: Ακριβώς.
1: Άρα μια χαρά.
8: Άρα είναι πάρα πολύ καλό. Όποιος μπορεί και όσο μπορεί. Να το δούμε μισογεμάτο. Να μην πω γεμάτο το ποτήρι.
1: Δεν μου λες τώρα να σε ρωτήσω. Το ότι δεν κάνουμε παιδιά στην Ελλάδα, πιστεύεις ότι φταίνε τα λεφτά?
8: Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Γιατί χώρες με πολύ υψηλότερο ΑΕΠ και κατακεφαλήν εισόδημα δεν έχουν πολλά παιδιά. Φταίει το ότι οι νέοι περνάνε πολύ καλά και εμείς περνούσαμε καλά, αλλά οι νέοι περνάνε ακόμη καλύτερα, έχουν την ελευθερία, δεν χρειάζεται πλέον να αραβωνιαστεί ένα ζευγάρι που έχει μια σχέση για να μπορεί να βγαίνει ελεύθερα, να πηγαίνει ταξίδια και όλα αυτά. Πηγαίνουν έτσι κι αλλιώς. Σου λέει, γιατί να αραβωνιαστούμε, γιατί να παντρευτούμε?
1: Τα παιδιά είναι πρόβλημα. Όλο τρέχεις, όλο με κάποιον άλλο να ασχολείσαι, γιατί να μην ασχολούμαι με μένα?
8: Ακριβώς, αυτό είναι το πρόβλημα. Και εγώ όταν παντρεύτηκα ήμουνα πανί με πανί, που λένε.
1: Ναι.
8: Λοιπόν, κι όμως έκανα μια οικογένεια και για αυτούς που λένε κιόλας και τώρα για το αν ζει μια οικογένεια με δυο μισθούς των 900 ευρώ, εγώ να σας πω, μια οικογένεια βέβαια είμαι μόνος με τη σύζυγο, ζω με 900 ευρώ.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ποιος είναι στην άλλη γραμμή?
9: Καλημέρα σας. Δημήτρης λέγομαι.
1: Ναι, Δημήτρη.
9: Και χθες κατά κάποιο τρόπο είχατε λίγο πολύ το ίδιο θέμα λίγο αργότερα. Το μέτρο το βρίσκω πολύ εντάξει και πολύ σωστό. Πραγματικά είναι ένα καλό μέτρο. Είναι σαν να βάζουμε λεφτά σε ένα κουμπαρά. Είναι μια ασφάλιση, είναι καλό πράγμα. Για τα 18 του ένα παιδί όταν ενηλικιωθεί να μπορεί να έχει ένα κουμπαρά, είτε για σπουδές είτε για οτιδήποτε θέλει να ξεκινήσει τη ζωή του.
1: Εσύ έχεις παιδιά?
9: Έχω τρία, είναι μεγάλα τα παιδιά μου, είναι 25, 21 και 15.
1: Έβαζες λεφτά επισκοπού με στόχο κάθε μήνα για τα παιδιά σου στην άκρη?
9: Η πραγματικότητα είναι ότι είχα δεν είχα, πάντα κοίταζα ότι πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν κάτι. Η κόρη μου σπούδασε, ήταν έτοιμη στραβά κουτσά για να μπορέσει να κάνει την αρχή των σπουδών της και την τακτοποίησα. Στην πορεία ο μεσαίος μου γιος δεν σπούδασε, ήταν μαζί μου, τον είχα μισθό γιατί έπρεπε να με βοηθάει στη δουλειά. Ναι. Πάντοτε το ίδιο και ο μικρός βλέπω ότι θα σπουδάσει. Έχει τις τάσεις για να προχωρήσει λίγο στη ζωή και θέλει να σπουδάσει.
1: Ναι.
9: Κατά κάποιο τρόπο το έχω ετοιμάσει και αυτό, ναι.
1: Mm-hmm.
9: Όλοι μας στερούμαστε, όλοι οι γονείς, για να υπάρχει μια ευημερία των παιδιών, στερούμαστε κάποια πράγματα και προχωράει. Νομίζω ότι το μέτρο το βρίσκω πολύ καλό.
1: Έτσι. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Δεν χρειάζεται να βάζουν σε αυτό το λογαριασμό χρήματα μόνο οι γονείς. Μπορεί να βάλει χρήματα και ο παππούς και η γιαγιά, ο νονός, ένας συγγενής, ένας οικογενειακός φίλος. Στα γενέθλια, στη γιορτή του παιδιού θα μπορούν να βάλουν 20-30 ευρώ στο λογαριασμό του. Προτιθέμεθα αυτό να το κάνουμε πολύ εύκολο στο να γίνεται. Και για κάθε 30 ευρώ που θα βάζουν, το κράτος θα έρχεται και θα προσθέτει άλλα 30. Έτσι, ακόμη και με μικρά ποσά, ένα παιδί μπορεί στα 18 του να έχει αποκτήσει ένα δικό του κεφάλαιο.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
5: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
4: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
5: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
4: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
5: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10

0: Τερμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325 022 744.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
3: Είναι πολλά πράγματα μαζί. Πρώτα απ' όλα δεν θέλουν οι γυναίκες να κάνουν παιδιά. Δεύτερον, τα παιδιά αποφασίζουν να παντρευτούν μεγάλα και έχουμε προβλήματα γονιμότητας σοβαρότατα. Σοβαρότατα. Η φύση μας έχει πρικήσει με αναπαραγωγή σε μικρή ηλικία, ξεκινώντας η γυναίκα από τα 16, 17, 15, μερικές φορές το βλέπουμε σε αυτή την τραγική κατάσταση που υπάρχει στους Ρωμά, όπου εκεί έχουμε τραγωδίες επί του θέματος. Εντάξει, τα λέμε εμείς οι παππούδες. Βάζω και το Μόσχι μέσα, γιατί...
4: Σε παρακαλώ πάρα πολύ να αφήσεις το Μόσχι στην ησυχία του.
3: Τον έχει φάει δουλειά. Εντάξει, δύο δουλειές, ένα παιδί. Δεν θέλουν οι γυναίκες κορίτσια, δεν θέλετε να κάνετε παιδιά. Και εμείς δεν θέλουμε να παντρευτούμε μικροί. Και τάχα ψάχνουμε δικαιολογίες πίσω από τα οικονομικά. Δεν είναι αυτό, εμείς είμαστε. Έχει δίκιο Σάκης αυτό. Λοιπόν, εγώ θα ρωτήσω έναν άντρα 30 χρονών που ακούει αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πάρετε οι παππούδες. Ρε παιδιά, άντε, σταματήστε. Μόνο εσείς είστε που ψηφίζετε Μητσοτάκη ή και Ανδρέα. Γιατί έχουν ξεμείνει μερικοί και πίνουν Ανδρέα. Για σκεφτείτε το αυτό. Και οι γυναίκες. Οι γυναίκες, το πρόβλημα της σημερινής της κορίτσια, τι θα γίνει. Τι θα γίνει, στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχετε δηλαδή. Για έχετε πέσει στη συζήτηση σε άλλο επίπεδο, δεν θέλω να πω ποιο. Επίσης, καθώς θα τα δούμε αυτά στην εξέλιξη εκπομπής, πρώτα απ' όλα μια καλημέρα γλυκιά και νόστιμη. Το πρωινό είναι τέλειο, παιδιά, δηλαδή είναι να μην ασχολείσαι με αυτά και να παίρνεις μια ανάσα. Αν με βαρεθήκατε ή βαρεθήκατε το Μόσχι, γλώσσα δεν βάζει μέσα από το πρωί και δεν βάζει και ένα ελληνικό τραγούδι.
4: Ελληνικά το Σάββατο στο Ρέμο.
3: Καλά. Βγήκε ψήρα στο γιακά και έγινες τώρα Αμερικανάκι εσύ, αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, γάπα τους φίλους με τα ελαττωματά. Τι να κάνουμε, καθένας έχει τα βίτσια του. Εγώ έχω άλλα. Λοιπόν, δέστε όμως το πρόβλημα τώρα, έτσι. Αφήστε την πλάκα. Ρε εσείς κορίτσια, τι θα γίνει ρε εσείς. Έκανα χθες το απόγευμα, πήγα στην παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Ιγνατίου, Ο Ένοχος, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Ήμουν στο πάνελ και... μετά και πριν ακριβώς την ώρα που έπεφτε ο ήλιος, έκανα μια βόλτα γύρω από την εξέδρα του Αντώνη Ρέμου. Ο Αντώνης με πήρε χθες τηλέφωνο και διαμαρτυρήθηκε, μου διαμαρτυρήθηκε, γιατί λέει ανεβάσαμε στο Άρθες, στο τέτοιο, έναν κύριο ο οποίος διαμαρτυρόταν. Του είπα, καλά ρε Αντώνη, θα διαμαρτυρηθούν κιόλας. Υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι βλέπουν ότι βάλατε το άγαλμα μέσα στο σκηνικό. Είναι μια συζήτηση και αυτή, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον, ένα σχετικό ενδιαφέρον, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι αυτό το συγκεκριμένο. Τι λέτε λοιπόν, για να πάμε στις ειδήσεις και μετά, ρε εσείς κορίτσια, νεότερα παιδιά της παρέας, θα μου πείτε, οι νεότεροι αργούν να πάνε στη δουλειά, είναι αλλού, μπορεί να μην ακούνε και εμάς. στο ποσοστό είναι πιο φιλικά διακείμενοι στα social, αλλά τα social δεν έχουν ούτε την αντιπαράθεση. Δέστε πώς την πάτησε ο Ρέμος. Πήρε να μου διαμαρτυρηθεί γιατί ανεβάσαμε ένα κύριο ο οποίος έλεγε τα δικά του κάτω από το άγγελμα. Χθες. Το πρωί, Θεοδώρα. Και του λέω ανεβάσαμε και άλλους. Αλλά ο αλγόριθμος δεν δείχνει τους άλλους που λένε ρε παιδιά αφήστε να το δούμε. Η άποψη δική μου είναι παιδιά ξεκίνησε η υπόθεση. Άστα να το δούμε, να δούμε τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και μετά, okay, θα έχουμε και μια εμπειρία. Λοιπόν, στους νεότερους, για να δούμε μετά πώς θα πάει η συζήτηση. Πάντως οι γυναίκες δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Και γιατί να θέλουν ρε εσείς.
4: Εδώ δεν θέλουν να...
3: εσάς εδώ... πατάτες και αυγά και να γυρνάτε στα καφενεία. Ας το καλό σας από εκεί.
4: Εδώ δεν θέλουν να μιλήσουν παιδιά, θα θέλουν να κάνουν. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
3: Έλα τώρα, σταμάτα Σάκη. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και θα σου πω μετά τι εννοώ. Καλημέρα σε όλους σας, καλό πρωινό.
4: Καλημέρα, καλή διαδρομή. Πάντως κορίτσια, δίκιο έχει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εκτός αν ταυτίζεστε τόσο πολύ με τις δικές μας απόψεις και θεωρείτε ότι σας εκπροσωπούμε πλήρως και επάξια, οπότε δεν έχει πάρει κανένας λόγος να μιλήσετε. Σας καλύπτουμε εμείς. Με κάλυψε ο προλαλής σας, που λένε και οι γραμματιζούμενοι. Αν είναι έτσι, οκ, okay, μην μιλάτε. Δεν υπάρχει θέμα. Ειδήσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε, είναι 8 και 10.
5: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baronis Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε...

0: μαγική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
3: Πού θα γράψω το παιδί μου για αγγλικά? Στα ίσον του ομίλου Στρατηγάκη. Πού αλλού? Άσε που δεν αποχωρίζεται τους φίλους του. Και με το πρόγραμμα Bring a Friend, όταν γράφεσαι με τον φίλο σου, κερδίζουμε έκπτωση έως και 100 ευρώ ο καθένας.
4: Μαθαίνουμε μαζί στα ίσον. Σημαίνει μαθαίνω καλύτερα.
3: Κέντρα ξένων γλωσσών ίσον του ομίλου Στρατηγάκη. 50 χρόνια δίπλα σας.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
7: Τσεκ.
6: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
8: Τσεκ.
6: Μαρκαδόρους και αναρροπογής για να ζωγραφίζω.
7: Και αυτά τσεκ.
6: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
8: Τσεκ.
6: Α, και πλασαλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
9: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
7: Σχολικά, τσεκ.
9: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
10: Όταν εσείς μας κάνετε την τιμή να μας βάζετε στον χώρο σας, εμείς δεν έχουμε παρά να σταθούμε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Materials. Εισαγωγές από τους μεγαλύτερους οίκους εξωτερικού με κορυφαία εξυπηρέτηση. Αρχιτεκτονικά υλικά, πλακίδια, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση. Ριζάκος Materials. Τεράστια συλλογή για το σπίτι σας, τον επαγγελματικό σας χώρο και ξενοδοχειακά projects. Στην Βασιλίση Σόλγας 259. Τηλέφωνο 2310-41-1577. Ριζάκος Materials. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
12: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
15: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
14: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
16: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Σήμερα θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Ενέργειας. Τον στόχο για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% σε βάθος τριετίας έθεσε από το Βελίδιο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πώς θα επιτευχθεί, ρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στο Sky.
17: Εγώ θα σας πω ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη
16: επαρκή.
17: Το πρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι.
16: Ο Υπουργός ρωτήθηκε κατά πόσο τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.
17: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά. Οι αλλαγές που κάνουμε, όπως στις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό. Σε αντίστοιχη αρρωγή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
16: Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πλάν B ενισχύσεων.
17: Όχι, ο δημοσιονομικός χώρος είναι αυτός. Και μάλιστα είναι ένας δημοσιονομικός χώρος, με ρώτησαν και σήμερα στην συνέντευξη τύπου, το ποσό είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε προγραμματιστεί αρχικά, όπως ξέρετε. Μας προέκυψε η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, την οποία επίσης συζητήσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βέβαια, διαπραγματευόμαστε με τις Βρυξέλλες διαρκώς να μας αναγνωρίζουν πρόσθετα μέτρα για να μπορούμε να έχουμε κι άλλο δημοσιονομικό χώρο.
16: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς της Μακεδονίας. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Στην Αίγυπτο μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της χώρας, Αλ-Σίσι. Νέες προκλητικές δηλώσεις από τον Τάγι Περντογάν. Η Τουρκία δεν πρόκειται να μείνει αδρανής απέναντι σε ενέργειες που θεωρεί εχθρικές στην περιοχή της, δήλωσε. Το μεταξύ, ζεύγος τουρκικών F-16 πλήρως οπλισμένα εισέβαλε παράνομα χθες στον εθνικό εναέριο χώρο και κινήθηκε στη γεωγραφική ζώνη μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με φόντο τη Μέση Ανατολή. Επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν οι Χούθη της Ιεμένης. Χτύπησαν αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ανωδικά κινείται το Brent πάνω από τα $97 το βαρέλι. Πάνω από τα 2 ευρώ κινείται η αμόλυβδη στην Αντλία στη χώρα μας. Ο Πούτιν παραμένει προσιλωμένο στη συνέχιση του πολέμου μετά την τελευταία του συνάντηση με τους απεσταλμένους των Ηνωμένων Πολιτειών, σημειώνει το Bloomberg. Δεν υπήρξε κάποια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο, ανέφεραν πηγές. Πρόσθεσαν ότι ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να θέσει υπό τον έλεγχό του ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ στην Ουκρανία μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Απαγόρευση κυκλοφορίας και σήμερα σε δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
8: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
18: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
20: Δημήτρη, για πού το βάλες?
21: Πάω κέντρο.
20: Α, στην αγορά για ψωνιά.
21: Όχι.
20: Λαδάδικα για φαγητό?
21: Όχι.
20: Παραλία για καφεδάκι?
21: Ούτε.
20: Πού πας στο κέντρο?
21: Οτοβιζιόν για κταίο.
22: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
16: Γενικά εθριός προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην Μακεδονία και στη Θράκη. Δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς. 28 με 29 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος στην Δυτική Μακεδονία. Στην Θεσσαλονίκη επίσης θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με μεταβλητούς ασθενείς ανέμους και την θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να μην ξεπερνά το μεσημέρι τους 28 με 29 βαθμούς.
22: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθηνά, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More. Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondo. Στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Το έμαθες. Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
23: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
2: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
23: Και για λεωφορεία. UPS, περονοφόρα, ανυψωτικά.
2: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
24: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίγκο δεν γίνεται. Στο ποταμό Επανομής, μόλις 20 λεπτά από την πόλη, σε περιμένει μία από τις ομορφότερες παραλίες και ένα beach bar που ξεχωρίζει για το στυλ και την ποιότητά του. Απόλαυσε δροσιά, γεύση και χαλάρωση με signature cocktail και προσεγμένα snack που ταιριάζουν απόλυτα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Flamingo Beach Bar. Γιατί το καλοκαίρι έχει όνομα. Γεύσου την παράδοση στην ταβέρνα Κυραμάρθα. Από το 1971, η γιαγιά Μάρθα και ο παππούς Γιώργος, ο επιδέξιος Χασάπης, δημιουργούν γεύσεις που αγαπήθηκαν από γενιές και γενιές. Δοκίμασε το θρυλικό μας σουβλάκι, τα πεντανόστιμα σουτζουκάκια και την ποντιακή πίτα Περέκ. Βρες μας στο μεσημέρι Θεσσαλονίκης και τώρα και στην πλατεία Επανομής. Κύρα Μάρθα, γεύση που εμπιστεύεσαι, εμπειρία που λατρεύεις.
25: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, stand 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, stand 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.
26: Τώρα έχει

0: Σε 9.30 το βράδυ, στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
5: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
6: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
5: νομική,
6: διοίκηση και οικονομία,
5: πληροφορική,
6: ψυχολογία,
5: αγγλική φιλολογία,
6: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
6: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
9: Η ώρα είναι 8.30.
10: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
11: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός.

Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό φίλοι και φίλες της παρέας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, έχουμε πολύ φασαρία στο στούντιο. Πολύ, μαλώνω με τις γυναίκες γιατί είπα πριν.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Nikal, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Υγεία μας.
6: Υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23230-51325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Σερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
8: Είσαι η παλιά μου αγάπη.
9: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23-253-00408
9: και 6944-621368.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Στην παρέα μας, στην πρωινή εκπομπή, χορηγός η Νόβα και το Παντού. Γιατί αν θες να κερδίζεις δωροεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά, μπορείς με τη Νόβα και το Παντού. Απολαμβάνεις exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt, Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή Παντού και διάλεξε το deal που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους σας. Κυρία μου, τι λέγατε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Λέω ότι είσαστε η καλύτερη παρέα από Αλεξανδρούπολη. Έρχομαι προς Θεσσαλονίκη.
1: Έχετε πολλά χιλιόμετρα καιρός.
2: Ο καιρός είναι θαυμάσιος. Έχει πάρα πολύ ωραία ζεστούλα, ήλιο Παντού. Καθόλου αέρα, καθόλου κίνηση. Είμαστε σχεδόν μόνοι μας.
1: Το μικρό σας είναι...
2: Βιολέτα, Βιολέτα.
1: Σας ακούω, Βιολέτα.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου άρεσε η διάσταση που έδωσες με το μέτρο αυτό το καινούριο και ότι πραγματικά ο κόσμος δεν κάνει παιδιά, για το λόγο του ότι νομίζω, κατά τη δική μου άποψη, ότι κυνηγάνε όλοι το χρήμα αλλά με άλλο τρόπο. Νομίζω ότι ο κόσμος πλέον δεν αγαπάει με την ψυχή του, δεν αγαπάει για να κάνει παιδιά, δεν αγαπάει για να κάνει οικογένεια. Αγαπάει με στόχευση περίεργη και γι' αυτό βλέπεις υπέροχα καλά παιδιά να είναι μόνα τους και απλά να γυρίζουν δεξιά και αριστερά για να βρουν τον ιδανικό σύντροφο ή σύντροφο. Και ένα ακόμα πράγμα που με προβληματίζει λίγο εμένα, πολύ λίγο σε αυτό το μέτρο, είναι το εξής. Αυτά τα μεγάλα τα δοχεία με τα χρήματα μου θυμίζει πάρα πολύ τις συντάξεις που υπήρχαν λιμνάζων χρήματα σε σημείο, το οποίο όταν χρειαζόταν χρήματα τα παίρνανε, τα βγάζανε και τα σπαταλούσανε για ιδίο όφελο ώρες. Καλό είναι να βάζουν λεφτά στις οικογένειες που κάνουν παιδιά, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ασφαλή.
1: Μάλιστα. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλό πρωινό. Εγώ λέω να δείξουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά μας και να... θα ήθελα να ακούσουμε και νεότερους της παρέας που είναι υποδιαμόρφωση οικογένειας ή είναι σε μια καινούργια οικογένεια. Θα μου πείτε, έχουμε όλοι λίγο εμπειρία, καταλαβαίνουμε τα πράγματα, αλλά ας μείνουμε στην άκρη εμείς τα παππούδια και τα συμπεθέρια, όπως λέω χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου μέσα, με μια νοοτροπία συντηρητική, η οποία δεν βλέπει ότι ο Ρέμος φέρει στη Θεσσαλονίκη ένα light show εξαιρετικό και μοναδικό, γιατί έχουμε στραβωμάρα. Εμείς οι πιτσιρικάδες είναι λίγο πιο ανοιχτοί σε αυτό, αναμενόμενο. Αφήστε να μιλήσουν τα κορίτσια εσείς. Τι είναι αυτό με τα ξερικά? Έχουμε μια φοβερή παρόνηση γηπέδου.
3: Γιατί εμποδίζουμε εμείς κανέναν? Συγγνώμη, ας πάρουν να μιλήσουν.
1: Οι γυναίκες είναι δηλαδή.
3: Δεν είναι ότι φάγαμε.
1: Δεν είναι η ορμή η δική μας δηλαδή. Ποιος είναι στη γραμμή?
4: Καλημέρα, ο Νίκος είμαι.
1: Λοιπόν Νίκο, κοντά στο τηλέφωνο, όλα τα bluetooth έχουν πρόβλημα, δεν γίνεται κατανοητό, ακούγεστε σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, μαλωμένο.
4: Μη με συγκρίνεις με τον Άδωνη.
1: Όχι. Άμα τον βάλω να τον ακούσεις θα καταλάβετε τι πρόβλημα έχει η ελληνική κοινωνία στο να μιλάει. Λοιπόν, σας ακούω Νίκο.
4: Λοιπόν, όσον αφορά αυτό που είπε για τα νέα παιδιά, εγώ είμαι 41, δεν είμαι τόσο νέος όσο θα ήθελες. Απλά θα σου πω ότι γίνεται επειδή έχω πολύ γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να κάνουν οικογένεια, άλλοι είναι στην αρχή τους.
1: Πρώτα απ' όλα πες μου αν έχεις παιδιά.
4: Έχω, ναι.
1: Ένα ή δύο?
4: Δύο έχω, απλά τυχαίνει εγώ να είμαι μόνος μου πλέον.
1: Χώρισες.
4: Θα σου πω τι γίνεται τώρα.
1: Αυτό και ξέρεις πάντοτε είναι ένα πρόβλημα, διότι όλοι έχουμε μπροστά μας όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε μια, θα κάνουμε παιδιά, θα χωρίσουμε κιόλας. Και τι κάνεις με τα παιδιά, οπότε
4: όχι,
1: είναι ένα εμπόδιο.
4: Δεν είναι. Εμπόδιο είναι, αλλά δεν είναι έτσι. Θα σου πω τι γίνεται. Άνθρωποι οι οποίοι είναι συνειδητοί, δηλαδή κάνουν συνειδητά παιδιά, αγοράζουν συνειδητά ένα σπίτι, γενικά και στη δουλειά τους είναι συνειδητοποιημένοι όλοι, δεν κάνουν λάθη. Τώρα, τα νέα τα παιδιά όλα, αν σε αφήσω στο Facebook να περιηγηθείς, δυστυχώς υπάρχει και στους άντρες το πρόβλημα και στις γυναίκες. Από τη μία τα κορίτσια είναι... Μπαίνει ο Μάιος, βλέπουμε όλα τα μπούτσια της Ελλάδος, μπήκε ο Μάιος, δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Απ' την άλλη, 7 Σεπτέμβρης, παίζουν το τραγούδι μου χρωστάς έναν Αύγουστο συνεχόμενα. Απ' την άλλη τα αγόρια έχουν γίνει νοθρά, πριγκίπισες, τα αγόρια έτσι. Δεν βλέπω άντρες εγώ σήμερα. Βλέπω πριγκίπισες αντρικές, να το πω έτσι. Και απ' την άλλη, όπως το είπες μόνος, αλλάξαν τα πρότυπα. Δεν υπάρχει, δηλαδή η οικογένεια είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Έρχεται ένα παιδί και αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεσή μας. Προσπαθούμε όλοι, το λέω, νομίζω ότι περισσότεροι που έχουμε γίνει γονείς είμαστε έτσι, ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι με τα παιδιά. Ότι αλλάζει κάτι μέσα μας. Αγαπάμε κάποιον άνθρωπο περισσότερο από τον εαυτό μας, που σημαίνει ότι ο εγωισμός μας πάει στην άκρη.
1: Ε, τότε γιατί χώρισες?
4: Δεν έχει να κάνει με εμένα αυτό η κουβέντα που κάνουμε. Ρώτησε κάτι.
1: Λέω,
4: δεν υπάρχει άνθρωπο.
1: Θέλω να πω τώρα, καλοί είμαστε στα λόγια, αλλά όταν έρχεται η ώρα της πράξης, το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την σύγχρονη οικογένεια έχει θεματάκια διάφορα, μεταξύ των οποίων είναι και οι μισοί χωρίζουμε δηλαδή.
4: Δεν υπάρχει σύγχρονη οικογένεια.
1: Δεν υπάρχει. Υπάρχει οικογένεια γενικώς.
4: Αυτή η οικογένεια που λες είναι προβληματική σύγχρονη. Θέλεις να σου πω γιατί? Γιατί από τη
1: είσαι συντηρητικούρα του θανατά τώρα.
4: Δεν είναι καθόλου. Αυτό το μοντέλο των αντρών, το παλιό, που έμπαινε μέσα ας πούμε και καθόταν όλοι σφυζά, νομίζω δεν το θέλει κανένας άντρας τώρα. Όλοι βοηθούσαμε στο
1: σπίτι. Τι καλό ήταν εκείνο δηλαδή?
4: Όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Θα φωνάξω την Κλαούντια, κανόνισε. Κανόνισε.
4: Μακριά από αυτά τα πράγματα, στο λέω. Αλλά τώρα και οι άντρες που έχουν γίνει λίγο διαφορετικοί και βοηθάνε και κάνουν και με τα παιδιά, πάλι κάποιος δεν είναι ευχαριστημένος. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι μόνο δικό μας το πρόβλημα.
1: Πόσο καιρό έχει που χώρισες?
4: Έχω 2 χρόνια πριν.
1: Προσαρμόστηκες τουλάχιστον, εντάξει.
4: Αυτά μπαίνει σε πρόγραμμα, φίλε μου. Δεν μπορείς να κάνεις τι κάνεις.
1: Έφαγες μεγάλη πίκρα, δηλαδή είναι πραγματικά ένα από τα πιο δύσκολα κομμάτια στη ζωή.
4: Είναι, ξέρεις τι γίνεται. Σε ό,τι έχει σχέση με τα παιδιά σου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει λόγος να κάνεις κάτι. Να
1: νομίζω ότι το συντομότερο και πιο ειρηνικό διαζύγιο και χωρισμός είναι η καλύτερη λύση των πάντων.
4: Έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι. Απλά, αν με ρωτήσεις άμα θέλω να ξανακάνω οικογένεια, θα σου πω όχι να ξαναπατευθούμε τίποτα.
1: Έλα τώρα, σταμάτα. Άντε, καλημέρα. Έλα, σταμάτα. Στον 4ο χρόνο θα τα ξαναπούμε.
4: Καλημέρα. Δεν προστάω σε κανέναν Αυγουστό.
1: Κατάλαβα γιατί χώρισες τώρα. Θεωρείς ότι οι γυναίκες είναι ξεμυαλισμένες και ξεμυαλίζονται εύκολα? Δεν είναι έτσι όμως.

0: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Θεσσαλονίκη, η επαρχία και ειδικά η Θεσσαλονίκη συζητά πολύ το θέμα της εξέδρας του Ρέμου. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολλές διαστάσεις το θέμα, κάνα 2-3. Πρώτα απ' όλα, στο Δήμο έπρεπε να πάρετε είδηση ότι στο σχέδιο μέσα, αν δεν το πήρατε είδηση, ήταν η ένταξη του αγάλματος, του μνημείου. Δεύτερον, από την άλλη μεριά, η παραγωγή εκπέμπει έναν μεγάλο ιδεατισμό, τον οποίον θα δούμε εκ του αποτελέσματος. Το ότι δεν μας αρέσει στην κατασκευή δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι ωραίο και σαν αποτέλεσμα. Επίσης, ο Αντώνης και οι λοιποί ας έχουν υπόψη τους ότι δεν είναι αυτοί και τίποτα άλλο. Εντάξει. Μην μας πιάνει ένα μεγάλο πιάσιμο. Μέχρι εκεί. Γιατί μερικοί, επειδή τους χειροκροτεί ο κόσμος, και δεν μιλώ μόνο για τον Αντώνη, νομίζουν τι νομίζουν, ότι είναι μόνο αυτοί και τίποτα άλλο. Άρα θα σώσουν την πόλη τους, θα σώσουν τον ΠΑΟΚ, θα σώσουν τον Άρη, θα σώσουν την Εκκλησία, θα σώσουν. Κανένας δεν είναι μόνος του, κανένας δεν είναι μοναδικός. Έχουν πεθάνει οι εποχές της αυτοκρατορίας και της μοναδικότητας. Τέλος, είμαστε όλοι ένα σύνολο που πορεύεται στο αύριο κάτω από τις συνθήκες που ξέρουμε. Μη σας πιάνει ο μεγαλοειδεατισμός και τρελαίνεστε. Μαζευτείτε λίγο, ταπεινότητα, σεβασμός και προσοχή. Διαχείριση της διαφορετικότητας και της διαφορετικής άποψης με σεβασμό. Προτείνω λοιπόν. Φτάνει, το συζητήσαμε, είπαμε. Άσε να δούμε τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ μεγάλη παραγωγή και θα είναι ένα σόου το οποίο θα είναι εξαιρετικό, είμαι σίγουρος. Και από ήχο και από εικόνα και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων, επειδή η αισθητική είναι μια αντίληψη του καθενός, ναι, η οποία υπάγεται όμως και σε 5 κανόνες. Ότι υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία τα προσέχουμε. Αύριο μεθαύριο δεν θα έρθει ο Σπανουδάκης να εντάξει την Παναγία Χαλκαίων μέσα σε ένα light show και θα εγκλωβίσει την Αγία Σοφία με ένα τεράστια σκηνή για να ανέβει επάνω ο Σπανουδάκης. Ή ο Πέτρος ο Γαϊτάνος. Δεν γίνεται. Έχει ένα θεματάκι. Επίσης, το λέω στον Αντώνη και στην παραγωγή, ο Μεγαλέξανδρος έχει μια ιδιαίτερη σημασία και θέλει ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείρισή του. Ξέρετε ότι υπάρχουν από κάτω ακροδεξιοί, χρυσαυγίτες, μακεδονομάχοι, πατριώτες, μεσοπατριώτες, διεθνιστές, επικριτές. Υπάρχουν διάφοροι που έχουν διαφορετικές απόψεις. Και τι να κάνουμε, να τους βουλώσουμε το στόμα δηλαδή. Με πήρε χθες ο Αντώνης και μου έκανε παράπονα. Μου λέει, γιατί ανεβάσετε, λέει, μόνο αυτόν. Δεν ανεβάσαμε μόνο αυτόν. Ο αλγόριθμος δείχνει μόνο αυτόν. Όταν τα social σας κάνουν θεούς, είναι καλά. Όταν τα social σας δείχνουν κάνα μπινελίκι, ας πούμε, που και που, όλους μας. Μας ξεφτιλίζουν. Όχι με τις μάνες μας, τα τέτοια μας, χίλια δυο. Λέμε κάτι και από πίσω. Αυτή είναι η κατάσταση. Την παλεύουμε όλοι μας. Παλέψτε την. Παρουσιάστε το πρόγραμμα σήμερα, έχει συνέντευξη. Ας παρουσιάσουν, ας υποστηρίξουν το θέμα τους. Μπορεί να έχουν άδικο όσοι το βλέπουν με σκεπτικισμό και όσοι διαφωνούν. Είναι αλήθεια ότι στην κατασκευή σε τρομάζει. Λες, καλά, τι κάνουν αυτοί. Είναι τρομακτικό. Αφήστε να το δούμε τη νύχτα. Όταν ρωτάς νεότερα παιδιά, έχουν μια λίγο πιο πλαστική, λίγο πιο ανεκτική άποψη. Εμείς οι μεγαλύτεροι, όπως η συζήτηση που κάναμε προηγουμένως, είμαστε δέσμοι κάποιων εντυπώσεων, εκτιμήσεων και θέσεων, οι οποίες ενδέχεται να μην είναι, πρέπει να αλλάξουν. Να το δούμε. Λοιπόν, προτείνω να δούμε τι έχει να κάνει η παραγωγή και μετά ο Δήμος να αποκτήσει μια εμπειρία στη διαχείριση του μνημείου, το οποίο είναι μνημείο. Είναι μνημείο. Είναι μνημείο. Δεν είναι άγαλμα. Με την ευρύτερη έννοια. Εντάξει, είναι μνημείο. το θεωρούμε οι Βορειοολλανδίτες και οι Θεσσαλονικείς σαν να υπήρχε εκεί πάντοτε, σαν να είναι ζωντανός αυτός. Έτσι το βλέπει, λόγω του μακεδονικού ζητήματος, έτσι και λόγω του μεγάλου μύθου, της μεγάλης ιστορίας αυτού του ήρωά μας. Άρα θέλει μια διαχείριση κάπως. Δεν παίρνεις έναν ήρωα να τον βάλεις όπως να είναι. Θα το δούμε όμως εκ του αποτελέσματος. Παρακαλώ, Δημήτρη.
1: Εννοείται ότι έχει γίνει η καλύτερη και τζάμπα διαφήμιση στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου εξαιτίας αυτής της καταστάσεως. Δεν το συζητώ, δεν ξέρω αν πληρώνουν και διαφήμιση. Πάντως έχει φουλ διαφήμιση. Τρίτη είναι σήμερα, το Σάββατο είναι η συναυλία. Τι ακριβώς μπορεί να συμβεί αν κάτι δεν αρέσει στο Δήμο? Και ο Δήμος τελικώς ήξερε ή δεν ήξερε? Και αν δεν ήξερε, δεν όφιλε να ξέρει? Δηλαδή κάπου ορισμένα πράγματα, εντάξει, επειδή τώρα προσεγγίζοντάς τα με την κοινή λογική, δεν μπορεί να γίνεται στο μαγαζί σου, δηλαδή στο πλακόστρωτο της παραλίας που είσαι δήμος, κάτι και να μην ξέρεις. Άμα δεν ξέρεις, δεν κάνεις για τη δουλειά.
0: Άμα το πιστεύεις, υποστήριξε το.
1: Ακριβώς.
0: Και άμα το πιστεύεις, υποστήριξε το. Βγες έξω και πες τώρα, παιδιά, εγώ αυτό θα δείτε. Περιμένετε λίγο, αφήστε.
1: Το είδα και μ' άρεσε. Και το πιστεύω. Όπως το λες και το υποστηρίζω. Αλλά μη μου είσαι και έτσι και γιουβέτσι. Πάρε μια θέση. Δεν μ' αρέσει, αλλάξτε το. Μ' αρέσει, αφήστε το. Αυτή είναι η θέση. Όχι να δω την. Τι να δεις, Τρίτη είναι σήμερα, Σάββατο είναι η συναυλία. Τι ακριβώς μπορεί να συμβεί? Τέλος πάντων.
0: Ωραίο είναι, ωραίο. Άντε, σταματήστε, άντε. Ναι, εντάξει, θα δούμε, παιδιά. Τώρα δεν έχουμε δουλειά, δεν βλέπεις εδώ. Μητσοτάκης μας υποσχέθηκε από το 28 και μετά λεφτά. Και κάνουμε συζήτηση για την υπόθεση αυτή. Για τον Κουμπαρά. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα μια κυρία ότι η υπόθεση του Κουμπαρά αλλάζω θέμα και να ακούσουμε λίγο Σπανουδάκη τώρα που τα θυμήθηκα αυτά για το Μέγα Αλέξανδρο. Τι ιστορίες έχουμε, ρε παιδιά, δηλαδή είναι απίστευτο. Φοβερές. Εν τω μεταξύ αυτή η Τσούχτρα Μόσχης λέει στη συναυλία, λέει ο Ρέμος να ξεκινήσει με το Μακεδονία ξακουστή. Είσαι μεγάλη Τσούχτρα, κανόνισε την πορεία σου, άντε.

0: Η συζήτηση με τους νεότερους οι οποίοι είναι έτοιμοι να κάνουν οικογένεια είναι πάρα πολύ σοβαρή συζήτηση. Πιστεύω ότι σταδιακά το κλίμα θα αλλάξει. Θα περάσουν λίγα χρόνια όμως. Και η ζωή είναι σκληρή, ξέρετε. Όταν αρχίζουμε να διαπιστώνουμε τις επιπτώσεις ενός μοντέρνου σύγχρονου τρόπου ζωής, στο οποίο ο άνθρωπος, ο νέος, αργεί να μπει στη ζωή, γίνεται 35 χρονών, κοιτάει τον εαυτό του, θέλει να ζήσει καλά, τα οποία είναι θεμητά και τα αναγνωρίζουμε όλοι μας, αλλά όμως έχει πολλά ζητήματα η ζωή. Εγκλωβισμένος εσύ και ο κούκος μας στην πόλη, το βλέπετε γύρω μας σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν μόνοι τους μας στην πόλη, με στην ανωνυμία δηλαδή των διαμερισμάτων, και βλέπετε πόσο διαφορετικά μεγαλώνει, οριμάζει ένας άνθρωπος μέσα σε μια οικογένεια. Μερικές φορές η οικογένεια αυτή είναι δεσμευτική, είναι, πώς να σας πω, έτσι, είναι πατροπαράδοτη, έχει κανόνες, έχει ταμπού. Εμείς δεν έχουμε ταμπού. Τώρα αυτό με τον Αλέξανδρο δεν είναι ταμπού? Είναι ένα ταμπού και αυτό, έτσι δεν είναι? Αφήστε να δούμε τα κάνει ο Ρέμος και μετά τον περιλάβουμε να δείτε τι έχει να γίνει. Χαμός. Λοιπόν,
1: θα σας πω κάτι από αυτά παρακαλώ, τα οποία συνήθως τα χαρακτηρίζει στις δικές μου υπερβολές. Τα δύο μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην αλλαγή του δημογραφικού, στην πάταξη εντός εισαγωγικών της υπογεννητικότητας και τη βελτίωση του δημογραφικού, είναι τα εξής. Α, το ότι ακριβένει η εστίαση συνεχώς, και β, τα αλλεπάλληλα αλκοτέστ. Και τα αφήνω έτσι.
0: Πάρα πολύ κακός.
1: Και τα αφήνω έτσι.
0: Είσαι πάρα πολύ κακός.
1: Όχι, ίσα. Σας τα αφήνω έτσι σαν έκθεση, θέμα για έκθεση. Μόσχη.
0: Τι είναι η υπενήσεση, δηλαδή ότι μαζευόμαστε στα σπίτια μας?
1: Υπενήσομαι ότι όταν θα τελειώσει
0: τα
1: κρεπάλι,
0: δεν θα αφήσουν τις γυναίκες να βγαίνουν πολύ έξω γιατί τα φοβούνται.
1: Δεν είναι μόνο για τις γυναίκες.
0: Οι γυναίκες πίνουν τώρα, σταμάτα.
1: Πίνουν, η αλήθεια είναι ότι πίνουν. Και κακώς πίνουν δηλαδή, και κακώς αντιγράφουν ό,τι βλακία έχουμε κάνει στο παρελθόν οι άντρες. Τσιγάρα, ποτάκι, οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν καταλάβεις ότι αυτό το μοντέλο ζωής, το οποίο έχει διασπαρεί τα τελευταία χρόνια και μέσω των social, δεν μπορείς να το υπηρετήσεις και προσεχώς ίσως και να μην υπάρχει, τότε θα τροποποιήσεις τα πιστεύω σου και τις επιλογές σου.
0: Μπορώ να βάλω ένα ποντιακό?
1: Βάλε.

0: Άντε, φτάνει το κουτσομπολιό. Ξεκατηνιαστήκατε. Σαν να κάνει εκπομπή ο Βελόπουλος είστε.
1: Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι μάλλον πιο σοβαρά, θα έλεγα εγώ, από τη συναυλία. Και το γεγονός ότι χθες εξειδικεύτηκαν τα μέτρα τα οικονομικά. Κάποιους τους άρεσε πολύ, κάποιους δεν τους άρεσε καθόλου. Έχουν από ό,τι ακούω παράπονα οι επιχειρήσεις και ο επιχειρηματικός κόσμος. Εντάξει, δεν ήταν και ποτέ ευχαριστημένος ο επιχειρηματικός κόσμος σε αυτόν τον τόπο. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους δηλαδή. Πάντα είχαν ζητήματα και έτσι πρέπει κιόλας. Δηλαδή άμα πεις ότι όλα καλά, είμαι ευχαριστημένος και δεν θέλω τίποτα άλλο, ακυρώνεις και το ρόλο σου. Αλλά πρέπει να γίνει κατανοητό κάτι το οποίο είπα και χθες, ότι δεν υπάρχουν μόνο οι επιχειρήσεις σε αυτόν τον τόπο. Και το λέω εγώ που είμαι full της αγοράς. Υπάρχουν και οι συνταξιούχοι.
2: Η αλήθεια είναι ότι χθες με πήραν 2-3 φίλοι και με ρωτούσαν για την υγεία σου.
1: Ναι, ναι. Υπάρχουν και οι συνταξιούχοι, υπάρχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, υπάρχει και οι οικογένειες υπάρχουν και πρέπει να ενισχυθούν και άλλοι. Δεν μπορούν να ενισχύονται συνέχεια επιχειρήσεις. Κακά τα ψέματα. Τώρα, σ' όσους αρέσει, καλώς. Σ' όσους δεν αρέσει, ας πάνε στις εκλογές και ρίξουν αυτό που θέλουν.

Ψάχνεις σπουδές με νόημα και όχι απλώς έναν τίτλο? Θέλεις να επενδύσεις στον εαυτό σου με ένα πτυχίο που ανοίγει δρόμους? Τότε το Πανεπιστήμιο Philips είναι η επιλογή σου.

0: Σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
6: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομού.
5: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
5: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
9: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
8: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
9: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
8: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
9: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
8: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25

0: 4464 και 694-570-2469.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
2: Ατζέντα στην Ελλάδα. Είναι λόγια για να είχαμε. Λοιπόν, αυτά. Κυρίες μου, κύριοι, καλή σας μέρα. Προχωράμε ακάθεκτη καλοκαιρινά.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready τη Tetralux, χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra wide. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: info@showroom.gr.
1: Σε ένα ιδανικό σπίτι, πίσω φροντίζει και για την ιδανική ατμόσφαιρα με τη νέα γενιά κλιματιστικών Ιόλη. Με λειτουργία ιονισμού για απομάκρυνση οσμών και σκόνης, αλλά και turbo air για ψήξη του χώρου σας, σε χρόνο ρεκόρ, το κλιματιστικό πίτσο Ιόλη προσφέρει ασύγκριτη δροσιά και πραγματικά καθαρό αέρα όπως στη φύση. Στην ηλεκτρονέτ Παμποκίδης Νικολαίδης θα βρείτε διαθέσιμα τα νέα κλιματιστικά πίτσο Ιόλη και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμποκίδης Νικολαίδης, τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε η μάσα ανάμεικτος 700 γραμμάρια μόνο με 5,89. Greta Farms κοτομπουκές 1 κιλό μόνο με 4,99. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Παγωτό χωνάκι τα 6 τεμάχια μόνο με 2,65. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα στο zaf.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας και καλό πρωινό. Ας ρίξουμε μια ματιά στα τελευταία. Έξω κυκλοφορούμε άνετα, δεν έχουμε κανένα ιδιαίτερο προβληματάκι. Νομίζω για την ώρα είμαστε καλά. Πώς είναι η έκθεση? Μπορείς να μου πεις γιατί ο Μητσοτάκης πήγε στο ζήσι στα τροχόσπιτα? Στα αυτοκινούμενα. Έχει γούστο να θέλει να αποσυρθεί, να πάρει ένα αυτοκινούμενο. Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω θερμούς χαιρετισμούς στους υποστηρικτές των αυτοκινούμενων.

0: ξέρεις τι παίζεις.
1: Ρεμίξ της Αναστασίας.
0: Αυτό δεν είναι ρεμίξ.
1: Τι
0: αυτό είναι
1: αυτό?
0: Μαϊμού. Μυρίζει μπανάνα.
1: Σοβαρά.
0: Δεν ακούς τη φωνή, την παραγωγή.
1: Αυτή εδώ η... αυτή δεν είναι Αναστασία.
0: Αυτή είναι η AI Αναστασία.
1: Και πώς θα το ξεχωρίζω εγώ αυτό?
0: Εσύ πώς θα το ξεχωρίσεις?
1: Εγώ το ξεχωρίζω, εγώ ναι. Το ξέρω, εγώ ξέρω τι είναι. Αλλά νομίζω ότι περισσότεροι πια δεν είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε αυτά τα μαϊμούδιστάν. Ποβερό. Βέβαια έχετε διαπιστώσει όσοι ασχολούνται με τη μουσική και γράφουν μουσική, και η παραγωγή και οι engineers μουσική, έχετε διαπιστώσει ότι όλο το σύστημα της τεχνητής παραγωγής μουσικής, δηλαδή των προϊόντων generated, δηλαδή που παράγονται από, την, από υπολογιστές, έχει μια κατεύθυνση λαφριάς μουσικής. Και πρέπει αυτό να σας προβληματίσει. Αυτά τα μαγκάκια που κάνουν μουσικές με τις πλατφόρμες κάτι ξέρουν για τις ανάγκες της εποχής. Αυτά άρα είναι μαϊμουδιστάν, έτσι. Για κάτι περίμενε. Όλα αρχίζουν με το τουμπερλέκι. Ακούστε λίγο. Όλα. Ένα χαρακτηριστικό. Αν ακούσετε, αυτό είναι μαϊμουδιστάν. Ακούστε. Ξανακούστε το λίγο, σας παρακαλώ.

0: Για να πάμε στην περιφερειακή. Τι θέλω και το είπα. Ποιος είναι, παρακαλώ?
1: Λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου.
1: Δημήτρης, ήθελα λιγάκι να κάνω μια αναφορά, ένα τροχαίο. Λίγο μετά την έξοδο της Κατσινίδη, στο δρόμο προς το ρεύμα προς ανατολικά, φορτηγό έχει χτυπήσει με σκουπιδιάρα.
0: Μάρα, παιδί μου.
1: Τίποτα σοβαρό.
0: Ο ένας πίσω από τον άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Από πίσω ποιος είναι ο σκουπιδιάρας για το φορτηγό?
1: Το φορτηγό.
0: Είχε το μυαλό του αλλού, φαίνεται. Και...
1: Πλαστικά μόνο, παιδιά, δεν έγινε κάτι. Απλά η καθυστέρηση θα είναι λίγο αναμενόμενη.
0: Το μικρό σας είναι.
1: Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου, ευχαριστώ. Θα τα πούμε σε λίγο, πάμε σε ειδήσεις.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
5: Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά στη ΔΕΘ. Κάθε μέρα και μια νέα εμπειρία. Σήμερα γνωρίζουμε τους νέους πρεσβευτές του προγράμματος Ship for World Youth, που μοιράζονται τις ιστορίες και τις δράσεις τους ως πολιτιστικοί πρεσβευτές της Ιαπωνίας. Δημιουργούμε οριγκάμι και ιαπωνικές κούκλες μαζί με το χαμόγελο του παιδιού. Το βράδυ στις 9.30 απολαμβάνουμε τον Πάνο Μουζουράκη και τον Κωστή Μαραβέγια σε μια ξεχωριστή συναυλία. ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σήμερα θα περάσεις δίπλα από έναν δρόμο γεμάτο αυτοκίνητα. Θα δεις drones στον ουρανό. Για σένα μια συνηθισμένη μέρα. Για έναν ερευνητή η αρχή μιας ερώτησης. Πόσο μακριά είναι τελικά η έρευνα από εσένα? Ανακάλυψε την στην 90η ΔΕΘ. Γνώρισε από κοντά την έρευνα και την καινοτομία του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Δες ένα όχημα να κινείται αυτόνομα. Γνώρισε τον Κίωνα, το ρομποτικό σκύλο του ΕΚΕΤΑ. Μάθε πώς drones και έξυπνα συστήματα προβλέπουν κρίσεις και κάνουν τις πόλεις πιο ασφαλείς. Ζήσε μια προσομοίωση κυβερνοεπίθεσης. ΕΚΕΤΑ. Σας περιμένουμε στο περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης στη ΔΕΘ. Η έρευνα ζει εδώ.
8: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2.

0: Κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα

0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
1: Υγιεινά και νόστιμα νέα από Ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
2: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.

0: καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μικρομεσαίοι κατά Μητσοτάκη μετά τις εξαγγελίες από το βήμα της ΔΕΘ, μετά και την εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο. Για έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας κάνει λόγο η ΓΕΣΕΒΕ. Τονίζει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων παραμένει εκτός ελαφρύνσεων, καθώς δεν αντιμετωπίζεται το υψηλό λειτουργικό κόστος, οι τιμές ενέργειας και το καθεστώς των οφειλών. Αόρατη η εστίαση για τον Πρωθυπουργό, καταγγέλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Τονίζω ότι τα μέτρα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού δημιουργεί επιπλέον πιέσεις για τον κλάδο. Ο Υπουργός Οικονομικών ρωτήθηκε αν τα μέτρα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας.
1: Αυτά τα μέτρα, εγώ θα σας πω ότι ακούν τις ανάγκες της κοινωνίας και προσπαθούμε πραγματικά σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε πολίτη, με βάση τα δεδομένα της οικονομίας, με βάση το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, να δώσουμε μία ανάσα σε σχέση με τις δυσκολίες οι οποίες αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να κάνουμε και κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι θεμελιώδεις. Όπως για παράδειγμα αυτή με τον Κουμπαρά. Οι αλλαγές που κάνουμε, όπως τις συντάξεις, αφορούν ένα ποσό, για παράδειγμα, τα 400 ευρώ. Ποσό, θυμίζω, η εθνική σύνταξη είναι λίγο παραπάνω μεικτά. Αυτό είναι ένα ποσό καθαρό. Σε αντίστοιχη ροή έρχεται στους δημοσίους λειτουργούς, δάσκαλοι, ένστολοι, υγειονομικοί. Είναι μέτρα τα οποία ακούν την κοινωνία και δίνουν ανάσα.
0: Σήμερα παραχωρεί συνέντευξη τύπου το Υπουργείο Ενέργειας. Ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ μίλησε για τον στόχο μείωσης του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% σε βάθος τριετίας. Για τον στόχο αυτό ρωτήθηκε ο κύριος Πιερακάκης.
1: Εγώ θα σας πω ότι τα μέτρα θα εξειδικευτούν αύριο από τον κύριο Παπασταύρο αναλυτικά, αλλά σαν πρώτο σχόλιο, σαν πρώτη αντίδραση, αυτό είναι και ένα ζήτημα το οποίο έχω θέσει και με την ιδιότητά μου ως πρόεδρο του Eurogroup στους συναδέλφους μου. Σίγουρα η επένδυση είναι πολύ καλύτερη από τη βραχυπρόθεσμη στήριξη. Το να μπορείς να επενδύεις συνολικότερα στις υποδομές ηλεκτρισμού που έχει η χώρα, στις υποδομές αποθήκευσης ενέργειας που έχει η χώρα, είναι πολύ πιο σοβαρή αντιμετώπιση μεσοπρόθεσμα. Έτσι, αν μπορέσουμε μέσα από αυτή την πολιτική να κάνουμε αυτό το οποίο ανέφερε ο Πρωθυπουργός, να μειώσουμε κατά 30% το κόστος του ρεύματος στην Ελλάδα, είναι πολύ πιο ισχυρή στήριξη και πιο βιώσιμη μεσοπρόθεσμα. Το επαρκεί, ξέρετε, για οποιοδήποτε θέμα, και αν με ρωτήσετε, η απάντησή μου δεν θα είναι ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει συναντήσεις με παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς. Συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσει στο πλαίσιο της ΔΕΘ σήμερα ο Γιάννης Βαρουφάκης, αύριο στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Θα δώσει συνέντευξη τύπου και θα επισκεφθεί περίπτερα της ΔΕΘ. Στην Αίγυπτο σήμερα ο Πρωθυπουργός για την άτυπη τριμερή συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Θα προηγηθεί συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της χώρας Αλ-Σίσι. Επιθέσεις από τους Χούθης στη Σαουδική Αραβία έπληξαν αεροπορική βάση και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου φλερτάρει με τα 100 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι. Στην υπόθεση του Σίφη Βαλιράκη, έναν χρόνο σχεδόν μετά την έναρξη της διαδικασίας για το θάνατο του πρώην υπουργού, σήμερα αναμένεται η πρόταση του εισαγγελέα για τους δύο ψαράδες. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται πάντως την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τους αποδίδεται, ισχυρίζονται ότι δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα εκείνη την ημέρα. Εργαζόμενη σε κέντρο υγείας στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται ότι ξάφριζε την προϊσταμένη της. Η 36χρονη έγινε αντιληπτή την ώρα που αφαιρούσε 50 ευρώ από την τσάντα της 44χρονης. Από την έρευνα προέκυψε ότι από τον περασμένο Μάρτιο της έκλεψε συνολικά περίπου 1000 ευρώ. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια.

0: Δεν θα φρέξει, ρε παιδιά.
1: Ίσως από Κυριακή, σίγουρα από Δευτέρα.
0: Έχουν στεγνώσει τα πάντα. Για να δούμε αν έχει αέριδες. Γιατί θα μας ανησυχήσουν. Θα μας ανησυχήσει ένα στεγνός βαρδάρης, για παράδειγμα, πάνω από 5 μποφόρ. Με τέτοιο ξερό φορτίο.
1: Γιατί λες ότι έχουν στεγνώσει τα πάντα? Δεν είχαμε τρελαθεί στις καταιγίδες την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Οι καταιγίδες αφορούσαν τη Θεσσαλονίκη, το κέντρο.
1: Και βόρεια.
0: Και προς τα πίσω.
1: Κυρκής, Σέρες.
0: Εδώ κάτω το χαμηλά είναι όλα στεγνά, Σάκη. Είναι όλα στεγνά και στη Χαλκιδική ακόμα περισσότερο. Έχει κόσμο που κυκλοφορεί έξω. Για να δούμε τι. Έχει τουρίστες έξω, έχουν μείνει. Έχουν μείνει, ωραία. Ας κρατήσει η σεζόν λίγο, να μείνει κανένα φραγκάκι. Να πληρώσουμε κερατιάτικα στην ενέργεια, γιατί δεν τη βλέπω καλά την υπόθεση. Καιρός.
2: Καιρός καλός, με ηλιοφάνεια, μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα. Γενικά στην Βόρεια Ελλάδα, στις περιοχές που καταγράφονται οι πιο υψηλές θερμοκρασίες, ο υδάργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 31 με 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 28 με 29.
0: Πώς πάει το ανατολικά, για δώστε μια εικόνα λίγο. Πριν από λίγο Δημήτρης έλεγε ότι έπεσε μετά την Κατσιμίδη ανατολικά. Ένα φορτηγό έπεσε πίσω από μια σκουπιδιάρα. Αν είναι ψηλολόγια θα φύγουν, αν δεν είναι ψηλολόγια και χρειαστεί κάτι παραπάνω, έχουμε θεματάκια εκεί, επαναλαμβάνω, ανατολικά, αφού πιάσουμε τις κατηφόρες. Εδώ μεταξύ το εργοτάξιο πάει με φούλ, Ο Μητσοτάκης είπε στο Μυτιλινέο, θα τελειώσεις, να τελειώσεις πριν κάνει εκλογές. Αυτό, αν τελειώσει και παραδοθεί το η περιφερειακή στη Θεσσαλονίκη, στην Α Θεσσαλονίκη και Β, ο Μητσοτάκης θα πάρει μια μονάδα παραπάνω. Ξέρει τι κάνει. Πιέζει το Μυτιλινέο, τελειώνει. Και στρέφω σε λίγο.
3: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη, κάθε μέρα κοντά σας.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Τσιμισκή 14.
5: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, stand 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, stand 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
7: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
9: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
10: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
11: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
12: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
11: Ηλεκτρικά παράθυρα.
12: Κλειδαριές.
11: Φωτισμός.
12: Μπαταρίες.
11: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
12: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
11: Τηλέφωνο 2323 111 410.
12: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
11: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών. Τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
14: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
15: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
16: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
17: Μινάς Ιωάννης.
16: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
17: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
16: Με πολυετή εμπειρία.
17: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
16: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
17: Από πλακάκια,
16: κουφώματα,
17: είδη γήινης,
16: υδραυλικά,
17: χρώματα
16: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
17: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
16: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
17: Επίσημα.
16: Μοναδικά.
17: Με πολυετή εμπειρία.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
18: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
18: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 3740 7.
17: Επιστρέψαμε.
10: Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
19: Χιλιάδων ευρώ μέσα από τον διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στα καταστήματα. Μείνετε συντονισμένοι στα social media της Προτέργεια για να ανακαλύψετε τις επόμενες στάσεις του Προτέργεια Win More στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν έχω ανατολικά κάτι, άρα υποθέτω ότι όλα καλά.
1: Έχει μια καθυστέρηση
0: πάνω. Έχει πάει αργούτσικα. Είναι τόσο στενός ο δρόμος, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε επανέλθει στις δραστηριότητες και πιέζεται πάρα πολύ το σύστημα, ειδικά από μια κατηγορία επαγγελματιών, οι οποίοι είναι όλη την ημέρα γυρνάνε από φαρμακείο σε φαρμακείο, από ταβέρνα σε ταβέρνα, από μαγαζί σε μαγαζί, για να παραδώσουν πράγματα, τρόφιμα και οτιδήποτε άλλο. Είστε γκαζάκηδες πολύ, ε. Κολλάτε πίσω κολλητήρια. Προχθές βλέπω δυο τη ΣΥΦΑ με τα βανάκια τα άσπρα. Δεν το συζητάμε. Παρακαλώ την επιχείρηση, παρακαλώ πάρα πολύ την επιχείρηση να προσέξει και να κάνει μία νότα.
2: Υποτίθεται ότι αυτά τα οχήματα τα βλέπουν και με τηλεματική, ε. Υποτίθεται, ναι.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν την εταιρεία να προσέξει, να κάνει μια παρατήρηση στους οδηγούς, να μην είναι τα κολλητήρια. Έτσι λέγονται κολλητήρια, από πίσω. Βιάζονται πάρα πολύ, τα φαρμακεία μπορούν να περιμένουν λίγο γιατί θα σκοτωθούμε. Οι επαγγελματίες οδηγοί με τα μικρά βανάκια, που κινούνται όλη την ημέρα, καταλαβαίνουν τα ζόρια τους. Αλλά όμως μέχρι εκεί, αφήστε το κολλητήρι. Εντάξει. Επιθυμίζω ότι στην περιφερειακή έχουμε 60 χιλιόμετρα όριο ταχύτητας και άμα πας με 60, λίγο ανοιχτός να δούμε, θα τσαλαπατήσουν. Και μεγάλα οχήματα. Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης, καλημέρα Δημήτρη, και η κυρία Ράπογλου σε ένα λεπτό. Ναι Δημήτρη, τι συνέβη στην Καλαμαριά, γιατί πάγωσε η Χρύσα?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Και εμείς με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Δήμου και τη δήλωση της κυρίας Αράπογλου. Της επίσκεψη του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, του κ. Δαβάκη, ετέθη θέμα, λέει, νομιμότητας της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στο Δήμο Καλαμαριάς με νόμο το 2018, νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης.
0: Να ρωτήσουμε την κυρία Αράπογλου γιατί κάτι συνέβη. Κυρία Αράπογλου, καλημέρα.
4: Καλή σας μέρα.
0: Καλό πρωινό. Τι συνέβη?
4: Είναι όπως το λέει ο κύριος Συρμάτσης. Έγινε μια επίσκεψη την οποία τη ζήτησαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε, ήταν ο κύριος Δαβάκης, ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμους αξιωματικούς. Υπάρχουν κάποια ζητήματα στο Δήμο τα οποία είναι γνωστά ως εκκρεμότητες με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως για παράδειγμα το πάρκο Κερασούντος. Κάποια στρέμματα του ΑΟΑ στην ουσία και όχι του Υπουργείου, γιατί ήδη...
0: Ποιος είναι ο ΑΟΑ?
4: Ο ΑΟΑ είναι ο συνεταιρισμός οικοδομικός των αξιωματικών.
0: Ναι.
4: Εν πάση περιπτώσει είναι κάποιες υποθέσεις...
0: Πάντως γιατί... δεν είναι του κράτους, δεν είναι του Υπουργείου. Είναι από εκείνες τις παραχωρήσεις που έκανε στους αξιωματικούς και έγιναν και οι πολυκατοικίες του Μεντεκίδη, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, ακριβώς.
0: Φτάνει τόσο, πήρανε, έκαναν, διαφτάνει.
4: Ναι, αλλά τώρα τα πράγματα είναι λίγο χειρότερα. Λοιπόν, ήμασταν προετοιμασμένοι για συζήτηση επί αυτών των θεμάτων που εκκρεμούν εδώ και δεκαετίες και φυσικά είχαμε την ίδια άποψη και έχουμε την ίδια άποψη με εσάς ότι φτάνει, βρε παιδιά, και λίγο το γενικότερο καλό. Πολεοδομήθηκε εκείνη η περιοχή πριν από αρκετά χρόνια. Μας περίμενε όμως μια άλλη έκπληξη, δηλαδή μέσα στη συζήτηση και από ό,τι φάνηκε δεν ήταν μια τυχαία κουβέντα που έγινε, ήταν κάπως προετοιμασμένη, και λέω κάπως γιατί δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένη, μας ρώτησαν από πού και ως πού εμείς έχουμε ως Δήμος δικαιοδοσίας τα στρέμματα αυτά, τα 200 περίπου στρέμματα, τα οποία δόθηκαν με νόμο, εννοείται ότι απαντήσανε, το 2018. Επ' αυτών λοιπόν υπήρξαν πολλές ερωτήσεις και αμφισβητήσεις χωρίς καμία τεκμηρίωση από πλευράς τους, γιατί ρωτούσαν οι ίδιοι, ρωτούσαμε και εμείς. Υπήρχαν κάποιες γενικές αναφορές σε διατάγματα τα οποία είναι ερευνητέα και αν υπάρχουν, σε δικές μας ερωτήσεις τι ακριβώς εννοείται και φέρτε μας να το δούμε. Δεν υπήρξε απάντηση. Εν πάση περιπτώσει εδώ τα αναφέρω για να σας πω ότι η συζήτηση δεν είχε καμία τεκμηρίωση, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ετέθη υποψία αμφισβήτησης της ισχύως του νόμου του 2018, σε συνδυασμό όμως, κύριε Διαμαντόπουλε, με ένα νόμο του 2025, τώρα δηλαδή, πριν από μερικούς μήνες που ψηφίστηκε τέλος του 2025, όπου αποδίδονται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μία σειρά από στρατόπεδα και εκτάσεις, οι οποίες είναι παραχωρημένες σε όλη τη χώρα. Αν δεν ικανοποιηθεί σε κάποιον χρόνο ο σκοπός της παραχώρησης, αυτά τα δύο δηλαδή σε συνδυασμό, όπως καταλαβαίνετε, μας προκάλεσαν μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Και γι' αυτό αποφάσισα, και το λέω και στο πρώτο έτσι, μου το επιτρέπετε λίγο πρόσωπο, γιατί το σκέφτηκα πάρα πολύ μετά από μια συζήτηση που έγινε μπροστά στις υπηρεσίες, δεν ήταν μια ιδιωτική συζήτηση, η οποία όμως ήταν ατεκμηρίωτη. Το σκέφτηκαμε και το σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα το δημοσιοποιούσα, αλλά δεν μπορώ να υποτιμήσω κάτι που έχει υποθεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Γι' αυτό και έκανα και την ανακοίνωση.
0: Μάλιστα.
4: Θεωρώ ότι δηλαδή για να το
0: κάτι παίζει δηλαδή, εννοείται, έτσι.
4: Ναι, σε κάθε περίπτωση περιμένω από την...
0: Νομίζω ότι φωνάζει δυνατά.
4: Από την κυβέρνηση.
0: Είναι τα γνωστά λόμπι αξιοποίησης χώρων. τα οποία τα βρήκαμε και τα βρίσκουμε στο Καρατάσιου, τα βρήκαμε στο Παύλου Μελά. Μην ξεχνάτε ότι η διαπραγμάτευση στο Παύλου Μελά έκλεισε με την προπροηγούμενη κυβέρνηση, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, και έγινε μια ανταλλαγή τετραγωνικών για να ελευθερωθεί το Παύλου Μελά. Υπάρχει ανοιχτό το Καρατάσιου και εκεί το ίδιο λόμπι των στρατιωτικών, οι οποίοι αναζητούν στέγη για τους ένστολους. Είναι κατανοητό αυτό, αλλά παρακαλώ να σηκωθούν να φύγουν από το Κόδρα, εκτός αν ο Πρωθυπουργός δεν έχει υπόψη του περί τίνος πρόκειται.
1: Δηλαδή, κυρία Ράπογλου, ως εξομόσχηση με καλημέρα δηλαδή, και από μένα.
0: Τετραγωνικά,
1: αυτό ήθελα να ρωτήσω. Υποψιάζεστε σενάριο Παύλου Μελά, δηλαδή ή real estate εντός ή δώστε μας εκτός?
4: Δεν προχώρησε η συζήτηση. Μπορώ να υποψιάζουμε πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να
0: τα πω. Εντάξει, ας μείνουμε εκεί.
4: Να σας πω κάτι. Ο νόμος του 2018 είναι νόμος του κράτους και μάλιστα ψηφισμένος με πολύ μεγάλη στη Βουλή, ψηφισμένος από πολλά κόμματα. Δεν μπορώ να... Με συγχωρείτε, αλλά ζούμε σε δημοκρατία.
0: Ναι.
4: Η δημοκρατία έχει νόμους. Οι νόμοι έχουν ισχύ. Δεν μπορεί να αμφισβητούνται οι νόμοι.
0: Καλά,
4: αυτό περνάει. Δεν μπορώ να συζητήσω κάτι τέτοιο.
0: Ξέρετε ότι όταν υπάρχει μια διάταξη, πλαγιοσκοπείται όταν και πιέζεται και στο τέλος υπάρχει τρόπος να αναφεθεί. Άρα το θέμα παραμένει ανοιχτό. Σας ευχαριστώ, κύριε Ράπογλου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Καλημέρα. Το Κόδρα είναι ένα ταμείο μέλλοντος για την Καλαμαριά και την κεντροανατολική Θεσσαλονίκη, εξαιρετική σημασία σε συνδυασμό με το Παλατάκι. Ο χώρος, γιατί θα συζητήσουμε για το θαλάσσιο μέτωπο σταδιακά, σιγά σιγά, αργά αργά,
1: το πίσω.
0: Δεν είμαστε αργοσαρονικός, αλλά είμαστε θερμαϊκός. Έχοντας υπόψη μας αυτά, έχουμε το λιμάνι σε εξέλιξη, έχουμε τη δυτική πλευρά με την περιοχή του Καλοχωρίου. Θα πρέπει να πάμε σε αξιοποίηση των περιοχών αυτών. Τα θέματα που συζητάμε αφορούν όλη την ακτή. Πρέπει να πάμε μέχρι το Αγγελοχώρι.
2: Σε καμιά 50 χρόνια θα γίνει.
0: Ναι, Δημήτρη μου, έχεις δίκιο. Θα έχω αντίθεση όπως το πάμε. Τώρα για την ώρα έχουμε ανοιχτό το θέμα της επέκτασης του λιμένα, της έκτης Προβλήτας δηλαδή, η οποία παραμένει ανοιχτό θέμα. Θα το δούμε, ήρθε ο καιρός να το δούμε σιγά σιγά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε?

0: Ωραία, λοιπόν, αυτά. Πήραμε μια ανάσα με ένα μαϊμουδιστάν. Όλα χρειάζονται. Και δεν ξέρω, ησύχασε ο τόπος, ε? Τι λέτε? Ησύχασε, δηλαδή έχουμε... Για θα μας βάλει φωτιά ο Τσίπρας. Και ο Ρέμος μας έβαλε μια φωτιά εδώ. Έχουμε εδώ, ασχολούμαστε. Κοιτάξτε, έχει και αυτό ενδιαφέρον. Να σας πω την αλήθεια, σπάει τη μονοτονία. Του μετακαλοκαιριού και τροφοδοτεί με συζήτηση, ενδιαφέρουσα συζήτηση, εννοώ για την εξέδρα, αλλά μέχρι εκεί μην το παρατραβήξουμε τώρα και εντάξουμε στο δημόσιο διάλογο πέντε τραγούδια, ας πούμε.
1: Δόξα τω Θεώ που έγινε και αυτό και ασχολούνται και λίγο στην Αθήνα μαζί μας.
0: Το παίξαν οι Αθηνέζοι.
1: Φουλ.
0: Ναι,
1: φουλ.
0: Μένει
1: νυχθημερών.
0: Οι Αθηνέζοι έπαιξαν Ρέμο και Εξέδρα. Δεν ξέρεις. Κλαούντι, έλα λίγο, πες μου λίγο, σε παρακαλώ.
1: Φουλ. Δεν υπάρχει εκπομπή που να σέβεται τον εαυτό της που να μην έχει ασχοληθεί.
0: Βέβαια, είναι ωραίο.
1: Με την Εξέδρα στον Μέγα Αλέξανδρο.
0: Για κάτσε να ρωτήσουμε τον Συρμάτση. Ο Συρμάτσης είναι στα Κουτσομπολιά. Ωστά, Δημήτρη, για δώσε μου λίγο μια εικόνα. Οι Αθηνέζοι ασχολήθηκαν δηλαδή τα παράθυρα, τα ξεπαράθυρα. Σήμερα έχει και συνέντευξη παραγωγός εταιρεία. Πληρώνει η ΔΕΗ, έτσι. Τώρα το κόστος στο συνολικό δεν ξέρω, πάντως είναι μεγάλο πράγμα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. Εντάξει. Μην τρώγεις όλη την ώρα τώρα και ορμήσουν οι Μακεδονομάχοι γιατί κάλυψε τις Σάριζες. Σάριζες δεν λέγονται τα κόντια τα μεγάλα των.
1: Σάρισες.
0: Σάρισες. Με δύο σίγμα. Πώς γράφεται λίγο το Σάρισες?
1: Ένα,
0: όχι.
1: Ένα. Δύο, δεν θυμάμαι. Έχω καιρό να πιάσω.
0: Για να δούμε λίγο αν ο Δημήτρης μπορεί να μας δώσει μια εικόνα.
1: Επίσης έχω και κανένα δύο ερωτήματα αφού θα μας πει ο Δημήτρης. Όχι, δεν είναι κουτσομπολιό, είναι σοβαρότερα θέματα από κουτσομπολιό. Έχω μάθει ότι έχουν γίνει σχετικές συσκέψεις για θέματα τάξης και ασφάλειας, δηλαδή τροχονομικής φύσεως,
0: που θα πάρκινγκ, τα λεωφορεία,
1: ναι, ποιος προσέχει ποιον,
0: να προσέξουμε λίγο κάτι, το μετρό, σκουπίδια και βέβαια καντίνες. Ναι. Έχουμε ένα θέμα.
1: Ξέρω ότι έχουν προηγηθεί συσκέψεις. Ελπίζω να είναι δηλαδή τακτοποιημένα αυτά.
0: Η συναυλία θα είναι ανοιχτή, αλλά οι καντίνες θα δουλέψουν και είναι ευκαιρία να βγάλουν κανένα μεροκάματο. Αλλά όμως πρέπει να γίνει ελεγχόμενα. Εδώ έχουμε θέμα με τις καντίνες. Δεν ξέρουμε τι και ποιος. Πρέπει η ένωση που υπάρχει εκεί, ο σύλλογος, να φροντίσει με το Δήμο. Ο Δήμος του Δήμου δεν είναι η τέτοια. Βέβαια οι καντίνες παίρνουν άδειες από την περιφέρεια. Εδώ έχουμε μια ιστορία. Αλλά τέλος πάντων κάπως έχει συμμαζευτεί η κατάσταση.
1: Πάντως επειδή αναγκαστικά λόγω της κατάστασης ψάχτηκα λίγο περισσότερο, αυτό που μαθαίνω είναι ότι ο Δήμος δεν βάζει φράγκο, δεκάρα τσακιστή, ούτε καν ρεύμα. Το μόνο το οποίο θα έχει να αντιμετωπίσει είναι το σκουπίδι μετά.
0: Δηλαδή οι γεννήτρες θα υποστηρίξουν το σύστημα.
1: Αυτό
0: προφανώς,
1: ξέρω.
0: Προφανώς δεν φτάνουν τα καλώδια σε εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Το φορτίο είναι πολύ μεγάλα και δεν φτάνουν τα καλώδια. Ο Δημήτρης θα μας πει τι λένε οι Αθηνέζοι, τα κουτσομπολίστικα, τα οποία προφανώς έχουν ξεκινήσει στη σεζόν. Δημήτρη.
2: Επιβεβαιώνω τις συσκέψεις που λέει ο Σάκης, γιατί έχει και προηγούμενο μιας μεγάλης συναυλίας στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μιλάμε αυτής του Αργυρού, με κλειστή την Μεγάλου Αλεξάνδρου ή 30 Οκτωβρίου, όπως είναι το κομμάτι από το Λευκό Πύργο μέχρι την 3η Σεπτεμβρίου. Και αντιλαμβάνονται ότι με τον κόσμο που θα έρθει θα έχουμε αντίστοιχα τέτοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άρα μην εκπλαγείτε αν δείτε τροχονόμους στον κόμβο του Λευκού Πύργου να στέλνουν όλα τα αυτοκίνητα προς Νικολάου Γερμανού, προς τα πάνω. Το βράδυ του Σαββάτου, παράλληλα τώρα με ομιλία Ανδρουλάκη, το λέω έτσι σε αστερίσκο, γιατί και οι Πασόκ ετοιμάζουν και αυτοί το δικό τους πάρτι.
0: Λοιπόν... Α, ναι, δεν το υπολογίσαμε αυτό, ότι...
1: Τι ώρα είναι? Συμπίπτουν οι ώρες. Ο Ανδρουλάκης είναι 7.30, 8 παρά τόσο.
2: Και θα τελειώσει και θα ξεκινήσει η συναυλία σε 9. Έτσι θεωρούν και οι διοργανωτές συναυλίας, γι' αυτό και την έβαλαν σε 9 η ώρα μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη. Καθώς θα έρθει και πολλοί κόσμος από τη Βόρεια Ελλάδα, μαθαίνω και για λεωφορεία και για το ΠΑΣΟΚ. Τώρα πάμε στα των Αθηνέζων, όχι τόσο πολύ όσο η κουβέντα στα social media. Όχι τόσο πολύ, όλοι εκτιμούμε ότι είναι λόγω χορηγού η συζήτηση πιο χαμηλή, αμυλής έντασης, αλλά λόγω ρέμου προφανώς θα έπρεπε να αναφερθεί σε κάθε εκπομπή όπως είπε ο Σάκης.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Δεν μας έχουν πιάσει δηλαδή στο στόμα τους.
0: Δηλαδή,
2: κακομιλημένοι αυτή τη φορά, Στέφανε.
0: Ναι, δεν μας έπιασαν. Εκεί οι ακροδεξιοί, οι ψεκασμένοι Θεσσαλονίκοι.
1: Πώς μας είπες πριν, Μακεδονομάχη.
0: Ναι, Μακεδονομάχη.

Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα, 2310-88-98-79 ή στο nyc.gr.

0: Αυτό είναι από την εποχή του της Μακεδονομαχίας, έτσι.
1: Εν τω μεταξύ, είδατε ότι ο Μητσοτάκης στο θέμα να περάσει η συγχωνία των Πρεσπών από τη Βουλή, δεν το σταμάτησε εκεί που είναι. Οι Σκοπιανοί το έχουν παγώσει το θέμα, λένε τα δικά τους τρελά. Και έτσι θα τους τις σπάσουμε τώρα λίγο τους Σκοπιανούς που το παίζουν Μακεδόνες. Είναι σαν το αυτό που μεταδίδω, είναι μαϊμού. Έτσι, αυτό δεν είναι μαϊμουδιστάν.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό

0: Τραν, η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
0: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
3: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
2: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
3: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά. Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάγκλα λεβάντα, τα τρία τεμάχια, μόνο 2,98.
4: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
6: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
7: 355-54.
8: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Εγώ, ένα τουριστικό γραφείο το οποίο πραγματοποιεί διήμερη εκδρομή. Ένω. Και προτάσει ότι σε αυτή τη διήμερη εκδρομή όσοι συμμετάσχουν θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν την

0: Χριστή Δεθ.
1: Πλάκα κάνει.
0: Τον Αντώνη Ρέμο.
2: Έλα, είναι μαϊμού αυτό. Δεν
0: και,
2: υπάρχει.
0: Και το τον Τάφο Αγίου Παϊσίου.
1: Πάτρα είναι το 261.
0: Πάτρα είναι.
2: Για πέρα να πάρω τηλέφωνο, μισό λεπτό λίγο.
0: Πάρε.
1: Έλα, μαϊμού είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά. Ο Σάκης περιγράφει μια αφίσα που υποτίθεται ότι κυκλοφόρησε για διήμερη εκδρομή στο τηλέφωνο. Πάρε λίγο τηλέφωνο. 120 ευρώ Θεσσαλονίκη, τριήμερο. Ρέμος Άγιος Παΐσιος και Δεθ.
0: Ναι.
1: Για πάρε λίγο τηλέφωνο.
0: Μια χαρά.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Και Ανδρουλάκη, όχι, αυτό δεν έχει.
1: Δεν έχει μέσα στην εκδρομή Ανδρουλάκη. Άρα, Νίκο, ξεπέσαμε. Καλό, καλό ταξιδιωτικό προϊόν όμως, έτσι τα έχει όλα μέσα. Για κάτσε να δούμε αν είναι μαϊμού ή όχι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς διοργανώνετε την εκδρομή Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, βεβαίως.
1: Στην Πάτρα δεν πειρά?
3: Ναι, βεβαίως.
1: Α, μάλιστα. Από εδώ είμαστε κι εμείς. Πόσο, 120 το άτομο? Με διαμονή.
3: Με κράτηση, θέλετε?
1: Θέλω να πληροφορίες, γιατί είδα την αφίσα και δεν καταλαβαίνω. Είδα τη δημοσίευση.
3: Λοιπόν, φεύγουμε Σάββατο από την Πάτρα περίπου 7 η ώρα.
1: Το πρωί.
3: Σωστά, το πρωί. Θα έχετε ελεύθερο χρόνο την πρώτη μέρα στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου το βράδυ.
1: Διαμονή και το Σάββατο το βράδυ, επομένως, έτσι.
3: Σωστά. Και το
1: πού, πού ανεπιτρέπετε, πού, σε ποια περιοχή, γιατί είναι όλα γεμάτα.
3: Δύο ξενοδοχεία κεντρικά, το Modern Revival και το Grand Port Suits.
1: Τα οποία είναι μακριά από το κέντρο. Δεν την ξέρω τη Θεσσαλονίκη.
3: Είναι σε απόσταση 500 μέτρα.
1: Α, μέσα στο
3: και το
1: κέντρο.
3: Άλλο νομίζω 800.
1: Πώς τα είπατε, Modern?
3: Modern Revival Luxury.
1: Μάλιστα. Μία διαμονή είναι αυτό, έτσι. Και την άλλη μέρα έχει Άγιο Παΐσιο.
3: Και την επόμενη μέρα, αφού πάρουμε το πρωινό μας, φεύγουμε για τον Άγιο Παΐσιο. Ολοκληρώνουμε το προσκύνημά μας και επιστρέφουμε για λίγο στη Θεσσαλονίκη μέχρι να αναχωρήσουμε για Πάτρα.
1: Μία διανυκτέρευση 120 ευρώ. Και έχει και πρωινό.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Κύριε μου, σας ευχαριστώ. Θα σας ξανατηλεφωνήσω, θα σας δω λίγο στο δίκτυο.
3: Βεβαίως.
1: Μπορούμε να μπούμε στο δίκτυο να κάνουμε κράτηση, έτσι.
3: Γίνεται μια προκράτηση από το ίντερνετ. Ναι. Θα πρέπει να υπάρξει προκαταβολή, αλλά αν αποφασίσετε ότι θέλετε να κάνετε κράτηση, θα πρέπει να δούμε μήπως υπάρχει.
1: Τώρα μέσα σε λίγες ώρες δεν είναι το θέμα, δεν βράζει. Μέφαγε η άλλη, είναι και καλά να πάει στο Ρέμο. Τώρα για τον Άγιο Παΐσιο βλέπουμε. Καλημέρα, ευχαριστώ. Καλημέρα, για τον Άγιο Παΐσιο δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Μαϊμού ήταν τώρα, δεν είναι σωστό αυτό που έκανα. Δεν ήξερε η κυρία ότι είμαι στον αέρα, αλλά δεν πειράζει, δεν είπαμε και τίποτα. Σιγά τώρα. Ξεβρακωνόμαστε στα δίκτυα και φοβόμαστε μην τυχόν και αυτό και σούξου μούξου. Εντάξει. Λοιπόν, και Άγιος Παΐσιος. Ανδρουλάκη δεν έχει σίγουρα μέσα. Ρε Συνίκο, πώς θα γίνει, Πάτρα και δεν ανεβαίνει.
0: Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, από την Πάτρα και να μην έχει μέσα Πασόκ.
1: Λοιπόν, ανεβαίνουμε. Ανεβαίνουμε σειρά. Καλημέρα.
4: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
5: Τάκι, καφέ.
6: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
5: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
6: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
4: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
7: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: ryanair.gr.
1: Η Ryanair αποχωρεί. Κανένα πρόβλημα. Το Metor Travel συνεχίζει να σας ταξιδεύει με απευθείας πτήσεις charter στους αγαπημένους σας προορισμούς. Γιατί στο Metor Travel φροντίζουμε να μην χάσετε ούτε στιγμή από τα ταξιδιωτικά σας όνειρα. Αυτή την 28η Οκτωβρίου εσείς επιλέξτε προορισμό. Για την πτήση έχουμε φροντίσει εμείς. Metor Travel. Γιατί οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Ανακαλύψτε όλους τους προορισμούς στο mentortravel.gr. Mentor Travel, Μητροπόλεως 72. Η σύγχρονη ταξιδιωτική σας πρόταση. Τηλέφωνο 2311 82 1181.
2: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεκινούν εντυπωσιακά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο. Ο βιολιστής Μαξίμ Βέγγεροφ, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς των ημερών μας, συναντάται στο τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τον πρώτο τσελίστα της Φιλαρμονικής της Βιέννης, Πίτερ Σομοντάρι, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνει η δημοφιλής 10η Συμφωνία του Σωστακόβιτς. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Το έμαθες. Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες στάνταρ.
5: Εννοείς για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ταξί, φορτηγά.
4: Ναι, μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες.
5: Και για λεωφορεία, UPS. Περονοφόρα, ανοιξιωτικά.
4: Μείον 15% σε όλες τις μπαταρίες, λέμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, σε όλες τις μπαταρίες. Πήγαινε Standard Batteries τώρα.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
9: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
8: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
9: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
8: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Φέτος η 90η ΔΕΘ ξεκινάει μαζί με την Go4Box. Ελάτε να γνωρίσετε την ευελιξία που προσφέρουν τα πτυσσόμενα κοντέινερς αποθήκευσης, επιλέγοντας ένα στα μέτρα σου. Σας περιμένουμε στο περίπτερο του ΕΒΕΠ.
12: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία.
14: Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
14: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
14: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
15: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Music Events Live. Πάνος Μουζουράκης. Κωστής Μαραβέγιας. 8 Σεπτεμβρίου, 9.30 στο τόξο της Χάνθ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
17: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
0: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
18: Καθαριότητα σπιτιών.
19: Nexus.
18: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
19: Nexus.
18: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
19: Nexus.
18: Πότε?
19: Άμεσα, μόλις υπάρξει η ανάγκη.
18: Πώς?
19: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
18: Αποτέλεσμα?
19: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
20: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
21: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
22: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
23: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
24: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
25: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
26: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
27: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ACME.edu.gr. Θυμισκή 14.
31: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
32: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, ντοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανίας στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψωνιά?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Auto Vision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Είναι και σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα. Έχουμε ηλιοφάνεια. Η καλοκαιρία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Δεν περιμένουμε ούτε σύννεφα ούτε τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κατά τόπους, στις πιο θερμές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ο υδράργυρος θα δείξει 30 με 32 βαθμούς. Στο κέντρο
6: της Θεσσαλονίκης. Κανένα σύννεφο?
5: Τίποτα.
6: Γιατί έχουμε και συναυλίες που αναβλήθηκαν την περασμένη Τρίτη. Λοιπόν, έχει σήμερα Νταλάρα και στο θέατρο Γης. Άρα 8.30-9 ώρα τι βλέπεις, εντάξει?
5: Όλα καλά, όλα καλά. Καθαρή ουρανή και η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη μέχρι 29.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Το κύμα ενέργεια τη Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολική αξία 100 ευρώ σε επιλεγμένου συνεργάτε για να απολαμβάνει τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητή. Μπε στο Enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
5: Η χρέωση προμήθεια του προγράμματο MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρε ετησίω. Περισσότερε πληροφορίε στο Enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τι 3 έω τι 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξει και back to school shopping για όλου. Mediterranean Cosmos. Όλο ο κόσμο σε έναν προορισμό.
4: Και μην ξεχνά, με το φοιτητικό πρόγραμμα τη Enerwave κερδίζει δώρα συνολική αξία 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευση Go4More τη Εθνική Τράπεζα και την ΑΒ Βασιλόπουλο. Μπε τώρα στο Enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερε πληροφορίε στο Enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιο ρυθμιστή ΡΑΗ.
7: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου. Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείου 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΝ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΝ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Σε αυτή τη ΔΕΤ, έλα πιο κοντά στην έρευνα και την καινοτομία του ηγετά. Δες πώς εντοπίζεται ένα ύποπτο ντρόουν. Ανακάλυψε ένα ρομπότ ψηφιακό οδηγό και φύλακα για δημόσια κτίρια και διαδρομές. Και δες πως ένα ντρόν εντοπίζει τις ενεργειακές απώλειες ενός κτηρίου. Η έρευνα ζει εδώ. ΕΚΕΤΑ, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Περίπτερο 7, Υπουργείο Ανάπτυξης.

0: στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα. Arthes.gr στο δίκτυο και άλλα πολλά. Τι κάνουμε τώρα παιδιά, τι έχουμε? Διάφορα, σας πω σε λίγο.
3: Καλημέρα. Μπορεί όσο να μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα είπαμε.
3: Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
2: Γιώργος Νταλάρας είναι sold out. Η συναυλία είναι μετακίνηση της περασμένης Τρίτης. Βλέπω καθαρό καιρό. Άρα όσοι ανεβείτε στο δάσος ή πάτε πλαγίως, έχετε το νου σας. Πολλοί κόσμος, πολλά αυτοκίνητα. Έχετε εμπειρία και καλημέρα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-0-22-744.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
3: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
3: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
2: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: AutoCars Κουρτέσης.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσύσκευες έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
7: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
8: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
8: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλός, γεύσου την κάθε στιγμή. Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Σχολικά, Μαλλιάρης Παιδεία.
14: Τώρα όλα τα σχολικά είδη και βιβλία στις καλύτερες τιμές.
13: Μαλλιάρης Παιδεία και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
14: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
15: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Shelby's. Εδώ το κρέας είναι κανόνας. Κοπές premium, ψημένες με απόλυτο έλεγχο. Γεύσεις που χτυπάνε δυνατά. Κρασιά με δύναμη και χαρακτήρα. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Στη θέρμη, εκεί που η ποιότητα δεν συμβιβάζεται. Κράτηση στο 2310-466-220. Shelby's. Το παιχνίδι της γεύσης μόλις άρχισε.
3: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS, Building Solid Success, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιου Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
8: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
9: Όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
8: Εσύ, ειδική αγωγή?
9: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
8: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
9: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
8: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
9: Your University, your choice.
10: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
12: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Κάθε γωνιά του Β7 κρύβει κάτι διαφορετικό. Από το νέο Eco App και τα προνόμια του Eco Smile μέχρι το ψηφιακό challenge της Enerwave με δώρα για τους συμμετέχοντες. Το περίπτερο της Hellenic Energy στη ΔΕΘ προσφέρει μικρές εμπειρίες ανακάλυψης για κάθε επισκέπτη. Και στο επίκεντρο, ο Vardax, μια διαδραστική εγκατάσταση που σας καλεί να βάλετε εσείς τον αγωγό σε κίνηση.
16: Ωραίο βαλσάκι.

0: Μείνετε έξω όσο σας παίρνει, όσο μας παίρνει αναλόγως. Σκοτεινιάζει πιο νωρίς, έχουμε περιθώριο μέχρι τις 10-11 και μετά στη δουλειά, κύριε Διαμαντίδη. Έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα έξω το βράδυ. Είναι πολύ ζεστή ακόμα και είναι πιο ζεστή από την εξοχή.
1: Απλά να
0: άρα κυκλοφορεί άνετα.
1: Πολλοί κόσμος δουλεύει το βράδυ.
0: Τι εννοείς δουλεύει το βράδυ?
1: Στην εστίαση, στην έκθεση, στις μεταφορές. Πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει. Πρέπει να το έχουμε έτσι και αυτό υπόψη μας. Η πόλη για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και να αποδώσει στους επισκέπτες ένα κλίμα συγκεκριμένο, υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος μοχθεί τις νυχτερινές ώρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Τι ώρα να μαζευόμαστε στο σπίτι δηλαδή?
1: Αναλόγως, άμα δουλεύετε την άλλη μέρα.
0: Άμα δουλεύεις την άλλη μέρα είναι μετρημένα. Μετρημένα τα πράγματα. Έχεις δίκιο. Ξεμυαλιζόμαστε τώρα. Και εγώ να σου πω, μαζεύτηκα χθες το βράδυ νωρίς. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι και ξαναλέω, η πόλη έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος κινείται, όχι μόνο για να διασκεδάσει. Έτσι. Έχουν μαζευτεί σιγά σιγά και οι φοιτητές. Υπάρχει κινητικότητα σε πολλά πεδία, όχι μόνο στο πεδίο της διασκέδασης.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ μαζευόμαστε από γύρω γύρω. Δηλαδή έχει κόσμο έξω ακόμα, έχει λιγόστεψαν τα αυτοκίνητα, επέστρεψαν οι γείτονες, διότι ανοίγουν τα σχολεία σε Βουλγαρία, Σερβία, Σκόπια.
2: Η δική μας όλοι εδώ είναι. Εκτός από κάποιους οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις, βλέπε συνταξιούχους παραδείγματος χάρη που παραμένουν στο εξοχικό.
0: Δηλαδή όταν γίνει ο Διαμαντίδης συνταξιούχος, πότε θα πηγαίνει για διακοπές, αφού φύγουν οι Σκοπιανοί?
2: Όταν γίνει ο Διαμαντίδης συνταξιούχος δεν θα υπάρχουν εξοχικά.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Συναυλίες, καλοκαιράκι, συναυλίες, βολτούλα, ζακετούλα, περίπατος, βολτούλα στην πόλη το βραδάκι ή άραγε στον Εύωσμο, ας πούμε. Έχει μέρος να περπατήσει στον Εύωσμο παράλληλα με την περιφερειακή. Δηλαδή, εντάξει, μαγαζιά έχει πάρα πολλά. Αλλά έχει μέρος, έχει.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Έχει, βέβαια.
2: Την Αντώνη Τρίτση.
1: Η ναι. Τρίτση που είναι ακριβώς κάτω από την περιφερειακή και είναι, είναι και μεγάλος δρόμος. Όχι. Να... Περπατούν αυτοκίνητα, προχωρούν αυτοκίνητα, αλλά έχει και πλατιά πεζοδρόμια.
0: Ναι. Γιατί συνήθως εκεί που υπάρχουν μαγαζιά, τα πεζοδρόμια γεμίζουν με αυτοκίνητα για πάρκινγκ. Αυτό είναι ένα θεματάκι, ξέρετε, διότι ακόμα και οι καινούργιες περιοχές, σε λίγο θα γίνει έτσι και η Θέρμη.
3: Αν δεν έχει γίνει, γιατί.
0: Ναι, το νέο το κομμάτι της Θέρμης είναι ένα, με ένα συντελεστή κάπως πιο μικρό, έχει 0,6, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, εντάξει, αλλά από εκεί και μετά όταν τα αυτοκίνητα είναι πολλαπλάσια και βγαίνουν έξω τα αυτοκίνητα δεν μένει μέρος. Δηλαδή χρειαζόμαστε χώρους με τη γενικότερη έννοια της πλατείας. Στην Καλαμαριά. Στη Νεάπολη, ας πούμε. Στην Ανδρέα Παπανδρέου, στο ρολόι εκεί να βγεις, να περπατήσεις λίγο, να ανεβείς, να κατεβείς, πρέπει να κατεβούμε στο κέντρο για να γίνουν όλα αυτά. Στο Ελευθέριο Κορδελιό, εκτός από 3-4 μαγαζιά, εκεί στο βασικό σημείο, στην Καλαμαριά, ο πεζόδρομος της Καλαμαριάς λειτουργεί. Έτσι είναι ένα κομμάτι που έχει ενδιαφέρον και η γύρω περιοχή. Και τώρα με το μετρό αλλάζουν και ορισμένα πραγματάκια, δηλαδή μας λείπει η έννοια του ελεύθερου χώρου που περπατάς άνετα. Γι' αυτό η παραλία Θεσσαλονίκης, όσο αυτή ανοίγει, είναι πραγματικά κάτι. Σας λέω, είναι θαύμα να βγαίνεις βόλτα έξω. Περατζάδα, κόσμος, χαζεύεις. Αν έχετε πολλά προβλήματα και στεναχώριες, αν έχετε προβλήματα μοναξιάς και εσωστρέφειας, αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε το βράδυ δηλαδή γιατί σκέφτεστε τα δικά σας τα προβλήματα, βγαίνετε έξω, χαζέψτε τον κόσμο και δεν πάντα κοιμηθείτε. Ξέρετε τι ωραία που είναι έξω.
4: Δώσε και 40-50 ευρώ, θα πας και πιο ελαφρύς μετά να κοιμηθείς. Όλα καλά.
0: Τι είναι τα 40-50 ευρώ, τι εννοείς. Δηλαδή δεν με συγχωρείς. Πάρε κάτι από το σπίτι, ένα σαντουιτσάκι και φάτο στον δρόμο. Τι μιζέρια είναι αυτή.
3: Είναι στη λογική ότι αν είσαι έξω, προφανώς ξοδεύεις κιόλας.
0: Βρε, τι μιζέρια είναι αυτή, βρε. Μαζί σας θα τα πάρετε, βρε. Βρε, υπάρχει τρόπος. Πάρτε. Χθες πήγα πλάι από το Βασιλικό Θέατρο και το καφέ που έχει από πάνω είναι ένα μικρό παρκάκι το οποίο βλέπεις δυτικά. Το Λευκό Πύργο έχει μικρές τουμπίτσες και τα δέντρα είναι και πράσινο, έτσι είναι σωστά ποτισμένο και φροντισμένο, είναι μια χαρά, γιατί βέβαια είναι και μέσα στην καρδιά, είναι ο πυρήνας, είναι και οι μέρες τέτοιες. Λοιπόν, αν θα πάρεις δηλαδή ένα τραπεζομαντιλάκι στις 7 η ώρα το απόγευμα, πάρεις και ένα ωραίο καλαθάκι, περπατήσεις με το μετρό λίγο και κατεβείς με δύο κρύα αναψυκτικά, δύο μπυρίτσες, δύο ωραία ποτήρια, όχι πλαστικά. Όχι πλαστικούρα, μάθατε να πίνετε καφέ από τις αηδίες τα πλαστικά για να τα τζαμπατζίδικα, ας πούμε, και φτύνω τζαμπατζίδικα. Δύο ωραία ποτηράκια, κρασί για κρασί, ένα κρύο δροσερό κρασάκι, τρία πραγματάκια και πάνε κάτσε στο παγκάκι. Πάνε κάτσε στην πλαγιά εκεί. Με ένα τραπεζομαντιλάκι. Κάτσε λίγο, πάρε μια ανάσα.
4: Θα πλακώσουν τίποτα σκύλια εκεί πέρα γύρω από το πικνίκ, θα σου πω εγώ.
0: Τι ματζηριά είναι αυτή που έχω μπλέξει, Θεέ μου. Δεν προλαβαίνω να πω κάτι απλό και ωραίο.
2: Θα το κάνεις αυτό στο Λευκό Πύργο δίπλα. Νομίζεις ότι έχουμε Central Park.

0: Τώρα βλέποντας εδώ τα ρεμπέτικα του Γιώργου Νταλάρα κατά διαστήματα, διότι έχει κάνει πολλές δουλειές για το Τσιτσάνι, το Βαμπακάρι, το ρεμπέτικο της κατοχής και άλλα πολλά, και τις μεγάλες επιτυχίες βέβαια, οι οποίες κατά διαστήματα έφεραν το ρεμπέτικο σε ένα πάντοτε ενεργό, μια ενεργή θέση. Είναι πραγματικά πολύ συναυλιακά και πολύ κουτουκιάρικα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, μην ακούτε αυτούς εδώ τους ματζίριδες, και οι δύο δεν θέλουν να βγαίνετε έξω, να κάθεστε μέσα να βλέπετε τον ΠΑΟΚ. Ο ένας τον ΠΑΟΚ και ο άλλος να κάθεστε να βλέπετε Netflix. Έχει το Netflix ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ, Σάκη, για την περίοδο του Ρίγκαν το 1975. Τα ντοκιμαντέρ του Netflix είναι ωραία. Μόλις χειμωνιάσει όμως, τώρα όλοι έξω, παιδιά. Όλοι έξω.
1: Εγώ μόνο ποδόσφαιρα βλέπω.
0: Ναι. Τι να βλέπετε πλέον, ο Άρης πάει, ο ΠΑΟΚ βουλιάζει.
1: Δεν
0: λύσα ξανιάλι, ο Σαββίδης λέει δεν πουλάω.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι,
1: άμα δεν δεις ΠΑΟΚ Λίβερπουλ και μερικά παιχνίδια Champions League, δεν βγαίνει εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά, διότι εδώ δεν βρίσκουμε άκρη. Για να το συντονίσω λίγο, μήπως και πιάσει τόπο.

Delivery κταίο γίνεται. Στην Οτέκο γίνεται. Η Οτέκο, μία από τις κορυφαίες εταιρείες κταίου πανευρωπαϊκά, έρχεται στο χώρο του πελάτη, παίρνει το όχημα, το περνάει τεχνικό έλεγχο στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της και το επιστρέφει on time. Τηρεί και όλα τα μέτρα ασφάλειας και προστασίας. Στην Οτέκο νοιάζονται. Και αυτό φαίνεται. Οτέκο, πρότυπα κταίου που λειτουργούν καθημερινά και το Σάββατο, δίπλα στο Mediterranean Cosmos. Για ραντεβού, απλά μπείτε στο oteco.gr.

0: Και θα κλείσω με συγκλονιστικό. Κύριε Διαμαντίδη, έξω, έξω, μην κλείνεστε μέσα, είναι νωρίς, ακόμα καλοκαίρι. Δημήτρης Συρμάτσης, κάπου στο... Πού βρίσκεσαι, στο ΜΕΤ, δυτικά.
1: Στα υπόγεια του ΜΕΤ.
0: Ναι. Τι έχουμε εκεί, Δημήτρη?
1: Σύσκεψη του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τα στελέχη τους, της σκιώδη κυβέρνησης ουσιαστικά του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, δηλαδή Άννα Διαμαντοπούλου, Παύλου Γερουνάνο, Πάρη Κουκουλόπουλο, Μιλένα Αποστολάκη δίπλα του, σύσκεψη με τους φορείς της Θεσσαλονίκης στις 11 και μία η ώρα δεύτερη σύσκεψη με τους φορείς από Κεντρική, Δυτική, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Συσκέψεις εν όψη της ομιλίας του Σαββάτου, η οποία μας...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους

0: σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδη Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
1: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Du sprichst Deutsch?
3: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
2: Come to Regiocom.
3: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.gogliás.gr.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
0: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
3: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
2: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
3: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
2: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
7: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
5: Ηλεκτρικά παράθυρα.
7: Κλειδαριές.
5: Φωτισμός.
7: Μπαταρίες.
5: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
5: Τηλέφωνο 2323-111-410.
7: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
5: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
3: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
2: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
3: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
2: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα τρία τεμάχια, μόνο 2,98.
3: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζα.

0: πώληση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regio.com. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regio.com στο 6993 211 019.
1: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
7: 355 54.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική
1: για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
2: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
1: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
1: Μπορούμε και το κάνουμε.
3: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
2: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
1: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
3: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23253-00408.
5: Και 6944-6213-68.
6: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
9: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
7: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή

0: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
1: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
0: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
1: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
3: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
3: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
3: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
5: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
4: Car Service Νούλης.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
4: BMW,
5: Mini Cooper,
4: Volvo,
5: Volkswagen,
4: Audi,
5: Seat,
4: Skoda.
5: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
4: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
5: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
4: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
5: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
4: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
5: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
4: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
5: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
4: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
5: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
4: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
5: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
4: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
5: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
0: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί. Φτάνουμε ψηλά.
7: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23
13: 210-64610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο, στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά. Άλλαξα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Douche Prise Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και

0: Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
0: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
2: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
3: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
2: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
3: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
2: Βέρο υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
3: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
3: Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
4: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
9: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
8: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
9: 35554.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
3: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
2: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
3: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23253-00408
8: και 6944-6213-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Τινοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα,

0: 5464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες,

0: κατασκευή ενός έργου. Ξεκινάμε σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
1: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
0: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
0: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-3707 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκατρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
4: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
5: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
4: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
4: Autocars Courtesis.
5: Α είσοδος Ηράκλειας.
4: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
5: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
0: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230-28-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πόση μοναξιά. Πόση μοναξιά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για

0: άμα θες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρη.
0: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
1: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
0: Το στέκι του Γκαλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
1: Κρατήσεις 23 253 00 408
0: και 69 44 62 13 68.
1: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
2: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
1: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
2: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
1: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
2: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
1: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
3: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
4: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
3: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
4: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
3: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
3: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
3: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
3: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
3: Τηλέφωνο 2323 111 410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
3: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
0: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
6: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς, από το 1999, σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
9: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 532055. DJ DeMoro.
10: Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
11: Μαζί. Φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
4: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
4: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις,
3: σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
4: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
5: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
6: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
5: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
5: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης.
4: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
5: Μπορούμε και το κάνουμε.
4: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
5: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
6: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
5: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκή.

0: τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
1: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
2: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
1: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
2: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
1: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
1: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
1: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
2: 355 54.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
5: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
6: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
5: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
6: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
5: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
6: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
0: Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας.
3: Υγεία μας.
4: Υγεία μας.
0: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: AutoCars Κουρτέσης.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
8: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
7: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
7: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
7: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
7: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
7: υδραυλικά,
9: χρώματα
7: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
3: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
4: Με πολυετή εμπειρία.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1.
12: Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός.
11: Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο,
12: για όλο τον ομό Σερών.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

ακουστικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Μες στα χαράματα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Φίλοι, άκουσες για τη μείωση τιμών Εθνική Πρωτοβουλία?
4: Ναι, ο Κάντζα συμμετέχει.
3: Αλήθεια, και τι αλλάζει?
4: Για μας, τίποτα. Τιμές θαύμα είχαμε ήδη. Φέτα Βέρειας Pop, μόνο 10,90 το κιλό. Μικρές φάρμες γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες, μόνο 1,31. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,63. Μέλισσα μακαρόνια νούμερο 6 και 10, μόνο 80 λεπτά.
3: Βέρα υγρό γενικού καθαρισμού, 1 λίτρο, μόνο 1,78. Και Baby Care μουρομάντλα λεβάντα, τα 3 τεμάχια, μόνο 2,98.
4: Άρα, μείωση τιμών και τιμές θαύμα στο Κάντζα.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Εδώ κατεβαίνει η τιμή, ανεβαίνει η ποιότητα.
5: Du sprichst Deutsch?
6: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
5: Come to Regiocom.
6: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
5: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
9: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23230 25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σε Σεραϊκό κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: αγάπη άλλη δεν θα βρει.
1: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός. Τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Εσύ σημαίνει αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ. Και εσύ είδα τα στιγμάτα, και εσύ είδα τις πληγές. Μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ. Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν με αγαπούσες.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
9: Γιατί, πού τραγουδάει?
8: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
8: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
9: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
8: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
9: Κρατήσεις 23-253-00408.
8: Και 69-44-62-13-68.
9: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
11: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
12: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
11: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
12: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
11: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
12: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
13: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
14: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
13: Ηλεκτρικά παράθυρα.
14: Κλειδαριές.
13: Φωτισμός.
14: Μπαταρίες.
13: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
14: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
13: Τηλέφωνο 2323 111 410.
14: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
13: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

ακούς τραγουδιά και ποιος ξέρει αν γελάς. Το στεναγμό μου που γνωρίζεις λες ανώνυμος, κι ύστερα κλείνεις και για νόμιμος.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον Ομοσερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
5: 35554.
6: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
0: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 9089 74. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας.
5: Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
6: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325 0 22 744.
7: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 84 80 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
8: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
9: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
10: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Άλλα για σαν. Παιδιά, πάμε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
1: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συγκυρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
2: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
2: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
2: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
2: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
2: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
2: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Du sprichst Deutsch?
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
3: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
3: Κρατήσεις 23-253-00408.
2: Και 69-44-62-13-68.
3: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Μπαίνει λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο
2: στο 6972-848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
2: Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Πωλείται και το σπίτι μου. Πολύ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: εποχή συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και πάμε να ανέβουμε. Έλα!

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Τώρα η Συντική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.